0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να, αυτοί δεν ακούς?
1: Αυτοί?
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα καμιλοπάρδαλη και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίνη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξατε. Κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω το ξύπνι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο. Τον έχω σχεσμένο. Θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

ευχαριστούμε. Let's go.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Πλεπετή Ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στο Λέωρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
4: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον αέρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρα. Έχω αυτή την παπαρία που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

www.iraklisradio.gr. Thank you.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίν ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκρούεις του Ρέρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Καλησπέρα στον υπέροχο λαό του Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαι ο Γιώργος Φαινόπουλος, δίπλα μου έχω τον Ορφέα Τσαφταρίδη και αυτή είναι η πρώτη εκπομπή της Γριάς Αλβιώνας στο Ηρακλής Radical. Να μας συγχωρήσετε για το όποιο άγχος μπορεί να φανεί στη φωνή μας ή στην παρουσία μας εδώ πέρα, είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας. Εμείς εδώ πέρα εκπροσωπούμε τους Εγγλέζους. Έχουμε μια σελίδα από το 2013 για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Πολλοί μπορεί να μας γνωρίζετε ως AAP, Έλληνες Υποστηρικτές Αγγλικού Ποδοσφαίρου, το παλιό, το ορθόδοξο όνομα που είχαμε. Έχουμε προχωρήσει όπως ακριβώς έκανε και το Ηρακλής Radical.
1: Έτσι.
0: Σε ένα rebranding εδώ και 2 χρόνια, λεγόμαστε οι Εγγλέζοι. Και αυτό συνδυάστηκε με την έκδοση του βιβλίου μας, το Τρίπλα Τάκλιν Μοϊκάνα. Όμως η αρχή, ας πούμε, της σελίδας πηγαίνει χρόνια πίσω. Το πρώτο όνομα ήταν το Premier League Greek Supporters, το οποίο έφυγε νύχτα, εννοείται, λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Μας ρίξαν τη σελίδα τότε με 9.000
0: 9.000 ολόκληρους, αλλά τότε ήταν, εντάξει, ήταν άλλες οι εποχές, νομίζω.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ήταν πιο ταπεινή η φάση. Σιγά σιγά όμως ξαναχτίστηκε. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια μικρή ιστορία η σελίδα πίσω από αυτό, ότι τον άνθρωπο που την έχει δημιουργήσει δεν τον έχουμε γνωρίσει ποτέ. Είναι ο Μάνος από την Κρήτη, ο οποίος ποτέ δεν μας αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα, ο οποίος ήταν όφι, παίζει να είναι πολύ χαρούμενος.
1: Αν μας ακούς, Μάνο, εμφανίσου έστω και τώρα.
0: Αν μας ακούς, δεν έχουμε κάνει τεράστιες, πάρα πολλές εκκλήσεις για τον Μάνο να εμφανιστεί.
1: Σκεφτόταν κάποια μέλη της σελίδας να πάνε μέχρι και στο Πάμε Πακέτο.
0: Ναι. Αλλά ευτυχώς για μας δεν πήγαν, γιατί θα γινόμασταν ρεζίλοι. Και μπορώ να πω ότι το πείσμα του Μάνου τότε μας βγήκε σε πολύ καλό, γιατί κάναμε μια πολύ μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια μετά. Η σελίδα έγινε site μετά, έγινε το eApp.gr. Φτιάξαμε μια πολύ μεγάλη κοινότητα για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και ουσιαστικά αυτό είναι που μας έδεσε. Είμαστε τώρα περίπου 20 παιδιά στη σελίδα. Κάποια είναι ανένεργα, κάποια είναι ενεργά. Και έχουμε το site πλέον, είναι το englezi.gr. Και μιλώντας με τον Παύλο εδώ και 2 περίπου χρόνια, μπορώ να πω, πήραμε την απόφαση να κάνουμε μια εκπομπή εδώ πέρα. Μας έδωσε αυτή τη μεγάλη τιμή, μπορώ να πω. Αλλά το κοινό μας βασικά με τον Ορφέα ήταν ότι είμαστε γεί δύο γριές, οπότε,
1: εξού και το όνομα.
0: Οπότε ήταν πολύ εύκολη η απόφαση για το που θα κάναμε την εκπομπή και αν θα την κάναμε. Για μένα πραγματικά, δεν ξέρω, και θα μιλήσει και ο Ορφέας γιατί το έχω πάρει λίγο μονότερμα, είναι πραγματικά ένα όνειρο το να μιλάω και για τον Ηρακλή και για το αγγλικό ποδόσφαιρο χωρίς να με διακόψει κανείς. Δηλαδή, ενώ δεν μιλάω ποτέ εντωμεταξύ για τίποτα από τα δύο, σε παρέες και σε τέτοια, αλλά το να κάνω εκπομπή για αυτά τα δύο πράγματα μαζί, νομίζω ότι είναι τρομερό, για μένα τουλάχιστον. Αλλά επειδή πραγματικά μονοπόλησα το ενδιαφέρον και ο Ορφέας μιλάει, μην το βλέπετε έτσι. Ναι. Μιλάει περισσότερο από μένα. Θες να μας πεις 2-3 πράγματα, ναι, και για σένα βασικά.
1: Εννοείται. Αρχικά να πω κι εγώ καλώς σας βρήκαμε εδώ πέρα, πρώην Ηρακλής Radio, νυν Ήταρο. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς, λοιπόν, κάναμε το rebranding μας βέβαια 2 χρόνια πριν, το καλοκαίρι του 24. Εγώ να πω ότι βρίσκομαι στη σελίδα από το 2017-18, εκείνη τη σεζόν, νομίζω, πρώτο έτος. Είχα μπει μαζί με τους υπόλοιπους συμφοιτητές από το τμήμα και της δημοσιογραφίας, μπήκαμε στη σελίδα, βρήκαμε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη κοινότητα που ήταν όχι τρελή, ήταν πορωμένη με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Γνωρίσαμε άτομα που είναι μέχρι και Colchester, ονόματα δεν λέμε.
0: Εντάξει, κάποιοι είναι και West Ham.
1: Ναι, θα τα πούμε αυτά.
0: Ούτε αυτά όνειρα.
1: Και ναι, ουσιαστικά από εκπομπές και τα λοιπά δεν υπήρχε ποτέ το τρελό content στη σελίδα μας. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες σποραδικές προσπάθειες, είτε με στοιχηματικά βιντεάκια προβλέψεων, είτε κάποιο live μαραθώνι σε έκλεκτες περιστάσεις, ας πούμε, εκλεκτές περιστάσεις, αλλά ποτέ δεν είχαμε μια σταθερή εκπομπή να πεις. Υπάρχει το podcast μας για το FPL που είναι σταθερό, το Fantasy. Θα μιλήσουμε και για αυτό.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην ομάδα του FPL και σε όλους τους χαροκαμένους από το Fantasy, μπορώ να πω. Ναι. Και κρατήστε και το Fantasy, μπορεί να μας χρειαστεί πολύ σύντομα για κάτι δικό μας εδώ πέρα.
1: Αυτό, αυτό. Κάτι προσπάθειες είχαν γίνει επίσης για podcast και από την πλευρά μου που στέφθηκαν με αποτυχία. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μας ευκαιρία σαν Εγγλέζοι εδώ πέρα. Και σαν Γριές υιοθετήσαμε και το όνομα το Γριάλ Βιώνα, από το Γιρεάλ Βιώνα, που σημαίνει Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή είναι μια ονομασία διαφορετική. Αυτά από μένα. Τώρα ο Γιώργος είναι λίγο πιο παλιός στους A-App.
0: Είδατε, βλέπετε το ναι. Όνομα φεύγει τελευταίο. Ήθελα να πω εγώ με από τη σειρά μου ότι προφανώς εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε θα μιλάμε για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καλώς ή κακώς κυρίως για την Premier League που είναι το μεγαλύτερο, που έχει το μεγαλύτερο κοινό. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε και βόλτα στις μικρότερες κατηγορίες και Championship και League 1 και League 2 και Non-League που είναι τα αγαπημένα μας και έχει τρομερό ψωμί, μπορώ να πω. Φυσικά θα μιλάμε και για τον Ηρακλή, οπότε να προειδοποιήσω τους φίλους της σελίδας της δικιάς μας ότι θα μιλάμε και για Ηρακλή. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Δεν γίνεται να μην μιλάς για τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη.
1: Αυτό ρε φίλε. Δηλαδή κάπου να είμαστε και άνθρωποι και να δείξουμε και κατανόηση. Είμαστε και σε ένα μέσο καταγάλανο.
0: Φυσικά είναι όλοι ευπρόσδεκτοι όσο ας πούμε κρατάμε και σε πολύ κόσμια επίπεδα τη συζήτηση. Δεν κλείνουμε σε κανέναν το μικρόφωνο. Εκτός και αν θέλει να μας πει κάτι που δεν θα μας αρέσει. Εντελώς δημοκρατικά. Ήθελα να ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλα τα παιδιά που μας στηρίξαν όλα αυτά τα χρόνια σαν σελίδα και από ό,τι βλέπω ήδη στα μηνύματα μας γράφετε ότι μας διαβάζατε και τώρα θα μας βλέπετε και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό για εμάς. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα σαν σελίδα που είναι χειροπιαστά, δηλαδή ποτέ δεν κάναμε πράγματα τα οποία ήταν αρπακόλα, γι' αυτό ήμασταν και λίγο αργοί στις διαδικασίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ελπίζουμε να κάνουμε κάτι που να μείνει, που να σας αρέσει. Όλα φαίνονται στο χειροκρότημα βέβαια και εντάξει, το πρώτο δείγμα θα δούμε αν θα είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά επειδή έχετε βελτιώσεις και ελπίζουμε να κάνουμε πράγματα που θα σας αρέσει, που θα σας αρέσουν και θα μας αρέσουν εννοείται. Για μας χαρά να μεγαλώσουμε κι άλλο αυτή την παρέα που έχουμε και αυτή τη μεγάλη κοινότητα. Θέλεις να ξεκινήσουμε με το τι έγινε την πρώτη αγωνιστική?
1: Ναι.
0: Όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό θα το αφήσουμε. Εντάξει.
1: Θα το πάρουμε λίγο πιο μετά.
0: Θα το πάρουμε πιο μετά.
1: Ας
0: μιλήσουμε για την Premier League. Να πω έτσι συνοπτικά γρήγορα τα αποτελέσματα για όσους δεν τα γνωρίζουν. Η Arsenal επικράτησε 3-0 της Coventry στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής χρονιάς.
1: Εύκολα.
0: Στο δεύτερο μάτς θα πικράνω που θα το ξανααναφέρω και το GM και τον Ορφέα. Η Hull κέρδισε με 2-0 τη Manchester United. Η Ipswich κέρδισε με 2-1 τη Sunderland. Η Everton επικράτησε και αυτή τη Crystal Palace με 2-0. Η Leeds πέρασε από την έδρα της Forest δύο φορές, γιατί πέρασε και χθες για το EFL Cup.
1: Καραμπάο το λέει.
0: Καραμπάο. Στο χωριό μας το λένε Καραμπάο. Από εκεί και πέρα η Bradford κέρδισε 3-0 την Tottenham. Η City κέρδισε με ανατροπή την Bournemouth και η Brighton σκόρπισε την Aston Villa με 4-0, κάτι που προσωπικά ήταν σοκαριστικό γιατί ήταν 4-0 στο ημίχρονο, μπορώ να πω. Αλλά είναι κάτι που θα το συζητήσουμε μετά γιατί νομίζω ότι η Aston Villa έχει τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες αλλαγές στο roster, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, θες να ξεκινήσουμε με αυτό. Ήταν ας πούμε από το μέσο το πιο σοκαριστικά.
0: Και να πω ότι η Newcastle με τη Liverpool ήρθε 2-2. Η Liverpool έσωσε το παιχνίδι στο τέλος με το πέναλτι του Szoboszlai. Και η Fulham έχασε από την Chelsea με 2-3. Η Chelsea ξεκίνησε φουριόζα. Αλλά μπορώ να πω, θα το πω και πιο μετά. Νομίζω ότι η Chelsea όσο επικίνδυνη είναι επιθετικά, αλλά τόσο επικίνδυνη είναι και αμυντικά. Υπήρχαν πολλά κενά και δεν μπορώ να βλέπω άλλο το Sanchez, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
1: Ο Τσάμπελόνσο δεν ζητάει χρόνο, ματσάρι ζητάει όμως.
0: Ισχύει. Και εν τω μεταξύ ήταν ο Τσάμπελόνσο και ο Αρμπελό, οι δύο που φύγαν πέρσι από τη Ρεάλ, που ήταν πολύ περίεργο να τους βλέπεις στον από
1: ναι,
0: πέντε
1: ναι, πραγματικά.
0: Μετά από ένα μήνα. Θέλεις να ξεκινήσουμε με την Aston Villa, με
1: ναι,
0: την Brighton.
1: Για μένα, ρε φίλε, εντάξει, πέρα από ότι θέλω να αποφύγω λίγο να συζητήσω για τη μεγάλη γκέλα της ομάδας μου, ήταν το πιο σοκαριστικό αποτέλεσμα, γιατί ήταν, πώς το λένε, καταιγίδα το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τους άφησαν να πάρουν ανάσα.
0: Κατηφόρα μεγάλη.
1: Νομίζω 4 ήταν από το 30.
0: Ήταν από το 31, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σχόλασε ο γάμος, πήραν και μια κόκκινη.
0: Και μετά ήρθε και η κόκκινη. Ωραίο ντεμπούτο ο Ζωάν Γκόμες με την. με την Άστον Βίλα. Ναι.
1: Και δεν το περιμένεις και από τη Βίλα, ας πούμε. Ο Έμερι έχει δείξει άλλα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, η ομάδα λίγο αποδυναμώθηκε. Ναι.
0: Θα σου πω εγώ, θα σταθώ σε κάτι που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια με την Άστον Βίλα. Είχε χάσει 5-1 από την Newcastle. Πάλι σε πρεμιέρα ήταν. Και είχε βγει, είχε πει ο τεράστιος Σερ Άλεξ ότι. Συγγνώμη, πρέπει να πιω λίγο νερό. Δεν συγκινήθηκα,
1: ναι,
0: απλά
1: πριν
0: να πιω νερό.
1: Πάντως, ρε φίλε, εντάξει, είχαμε και συμμετοχή Κοστούλα.
0: Ναι.
1: Μέσα για Brighton.
0: Και νομίζω ότι θα πάει καλά φέτος άμα είναι υγιής.
1: Θα πούμε και για τους Έλληνες πιο μετά.
0: Εννοείται, ναι, είναι ένα κομμάτι. Είχε πει τέλος πάντων ο Σερ Άλεξ τότε ότι παρά το 5-1 η Άστον Βίλα έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Οπότε, και αυτό είναι κάτι που θέλω να το συζητήσουμε, μου πεις και στην άποψή σου, ότι ναι, νομίζω ότι η πρεμιέρα είναι κάπως σχετική σε σχέση, ναι, με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Γιατί, ναι, η Άστον Βίλα μετά πήγε πολύ καλά.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί εντάξει, έχουμε δει πολλές εκπλήξεις να γίνονται σε πρεμιέρες. Οπότε προφανώς δεν βγάζει συμπεράσματα κατευθείαν για κάποια ομάδα κτλ. Και,
0: ναι,
1: και ειδικά για τη Βίλα, εγώ ας πούμε στις προβλέψεις μου, επειδή δώσαμε και προβλέψεις σε σελίδα σαν Εγγλέζοι για το φετινό πρωτάθλημα. Αν θέλετε να παίξετε τα αντίθετα, να πληρωθείτε. τη Βίλα, ας πούμε, την έχω πεντάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι πάλι εκεί θα είναι κοντά. Δε...
0: Νομίζω στα προγνωστικά που δώσαμε και οι δύο είπαμε για την Newcastle ότι θα είναι.
1: Για την Newcastle ότι θα είναι απογοήτευση, ναι. Mm. Λόγω και της φυγής του Χάου και πολλών παιχτών, mm, και τα λοιπά. Το κλίμα λίγο είναι περίεργο. Αλλά για μένα, φίλε, ήταν αυτό δύσκολο να συνειδητοποιήσω πως σε 30 λεπτά τώρα τους διέλυσε τόσο η Brighton. Που και δεν είναι καμιά ομάδα πλέον από τις μικρές. Θεωρείται έχει μπει στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα μόνιμα πλέον και έχει πάει Ευρώπες και τέτοια. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμενα τέτοιο ξεκίνημα από τη Βίλα που έδειξε και καλό πρόσωπο στο Super Cup με την Παρί. Δηλαδή...
0: Ναι, όντως ήταν πολύ καλό. Με προεξάχοντα τον Μάτζο, νομίζω ότι ήταν πολύ καλό.
1: Ναι, το πιτσιρικά. Πολύ θορυκτό.
0: Θύμισε Λουκάκου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Κάκα.
0: Θύμισε ο Κάκα, θα νιάθω. Λοιπόν...
1: Μετά είχαμε, ρε φίλε, εντάξει, το Newcastle Liverpool θα λέω να συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Newcastle Liverpool 2-2 με. Εντάξει, τρελή γιούχα στον Ίσακ.
0: Ναι. Δεν το περίμενε κανείς μάλλον.
1: Ναι, με πολύ. πολύ ροντέο παιχνίδι. δεν περίμενα τη Newcastle τόσο καλή βασικά. Γιατί ναι, όπως είπα, την έχουμε βάλει στις απογοητεύσεις και οι δύο του πρωταθλήματος που περιμένουμε. Αλλά άξιζε κατά κράτος την νίκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρα από το ότι ήταν 2-1 μέχρι το 96 είχε και περισσότερες ευκαιρίες. Η Liverpool δεν ήταν τόσο.
0: Είχε καλό, είχε πολύ καλό πρόσωπο. Και είναι και η Newcastle έχει πολύ μεγάλες αλλαγές. Έχει την αλλαγή φυσικά του Γκυμαράης που όταν φεύγει ο αργός αλλάζει, ναι, πάρα πολύ η εικόνα της ομάδας. Έφυγε ο Γκόρντον.
1: Μπαρσελόνα, ναι.
0: Είναι μεγάλη απώλεια και δεν έκανε και μεταγραφές. Όλες οι μεταγραφές είναι νέοι παίκτες.
1: Ναι, δηλαδή θα βασιστεί λίγο πιο πολύ έτσι σε παίκτες τύπου ο Σούλα.
0: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι θα είναι, ναι, πιο νεανική.
1: Η Liverpool
0: τώρα... Και άλλαξε και προπονητής εννοείται, έτσι.
1: Ναι, προπονητής. Ήρθε ένας από την Αλαχ, λέει.
0: Ναι,
1: είχε
0: πολύ
1: δύο...
0: επιτυχημένος εκεί βέβαια.
1: Τζέισλε. Είχε, ναι, δύο ασιατικά Champions League πήρε αυτός, λέγει.
0: Ναι,
1: 38
0: πολύ...
1: χρονών πιτσιρικάς δηλαδή για προπονητής. Αλλά οκ, okay, είναι κάτι για να παρακολουθήσει η Newcastle, δηλαδή, ένιγμα δηλαδή αυτό που λέμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: γιατί...
0: ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Χωρίς Ευρώπη κιόλας φέτος.
1: Ναι, γιατί
0: παίζει μεγάλο.
1: Πέρυσι την επηρεάζει πάρα πολύ στην Αγγλία.
0: Διαφορετικό το πρόγραμμα, διαφορετικό το βάρος, πιο ξεκούραστο το ρόστερ. Πάντα παίζει μεγάλο ρόλο αυτό νομίζω.
1: Ναι, για Liverpool.
0: Για Liverpool έχω να πω ότι θέλει χρόνο η Ραόλα. Και ελπίζω να το δώσουν. Η αλήθεια είναι γιατί.
1: Με τέτοιο όνομα αξίζει το χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Ήρα όλα.
0: Ήρα όλα.
1: Δηλαδή.
0: Τρομερό το edit το Ήρα.
1: Μονέα να ακούς.
0: Όταν. Συγχαρητήρια στον admin, όταν το ανακοίνωσε. Ήθελα να πω ότι πρέπει να πιω λίγο νερό βασικά.
1: Ψιέστη,
0: έχει δίκιο ο φίλος.
1: Ναι.
0: Έχει ξεραθεί ο λαιμός μου από το condition.
1: Λοιπόν, εγώ να πω από Liverpool, εντάξει, ότι νομίζω ότι φέτος θα είναι μια από τα ίδια με πέρσι, παρότι πιστεύω πολύ πιο πολύ αυτό το προπονητή από το Slot. Δεν έχει κάνει καθόλου κινήσεις στις μεταγραφές, πέραν του Αραόχου ας πούμε, και τώρα χτυπάει τον Μπαρκολά, τώρα είναι δηλαδή...
0: Που από ό,τι φαίνεται κλείνει ο Μπαρκολά, έτσι είδα τουλάχιστον, δεν ξέρω ακόμα.
1: Ναι, θα μου πεις, έκανε πέρσι 500 εκατομμύρια μεταγραφές, να κάνει και φέτος.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, γιατί... έφυγαν παίχτες, Σαλά, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει ο Γκάκ που, αλλά και αυτός ακούγεται για City και τα λοιπά, ότι μπορεί να φύγει. Θεωρώ ότι θα παλέψει για τετράδα. Δηλαδή, μια από τα ίδια με πέρσι. Αλλά εντάξει, όπως ξανάπαμε, πολύ νωρίς. Τώρα αυτά που λέμε είναι
0: ναι,
1: πιο πολύ στο.
0: Είναι πιο θεωρητικό το κομμάτι.
1: Στον τομέα των προβλέψεων, ας πούμε. Ναι, δεν μπορούμε βάσει εικόνας να έχουμε κάτι πλήρες. Σε κανένα μήνα, δύο τα...
0: Για τη City άποψη.
1: Για τη City,
0: εγώ την είδα περισσότερο στο Community Shield και απογοητεύτηκα εκεί πέρα, μπορώ να πω. Ήταν λίγο αποκαρδιωτική η εικόνα της. Εντάξει, και αυτή είναι πολύ μεγάλη αλλαγή, να πούμε. Ότι όσο και να διαλέγεις τον προπονητή, το Μαρέσκα, δεν είναι το ίδιο.
1: Σαν να φεύγει τώρα ο... Εντάξει, βασικά η Ρωσιλία, να το πω και ο Γιώργος θα μαλώσει. Σαν να φεύγει ο Σερ Άλεξ όμως από τη United, δηλαδή το μέγεθος του Γκουαρδιόλα και τη City. Είναι νομίζω σε παρόμοια βεληνικές αναλογικά.
0: Ναι.
1: Προφανώς Σερ Άλεξ είναι ένας. Αλλά
0: είναι
1: το, τι έχει κάνει, το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στη City, που ήταν ένα. Δεν θα πω μηδενικό.
0: Εντάξει,
1: γιατί κάτι είχε, οκ. Okay. Έκανε κάποιες χρονιές, ανεβοκατέβαινε βέβαια πολύ τις κατηγορίες. Αλλά το πόσο την έκανε, τη θέσπισε ως μια υπερδύναμη πανευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Πέρα από το στο νησί τα διέσαιρε όλα. Οπότε σίγουρα είναι πολύ μεταβατική σεζόν στη City. Αλλά μ' αρέσουν οι κινήσεις που κάνει, θα έλεγα. Και το μ' αρέσει και γενικά και στην Chelsea, δηλαδή. Δεν θα έλεγα ότι θα τον έδιωχνα. Απλά η Chelsea είναι άλλο το Ευαγγέλιο.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτός, από ό,τι αποδείχτηκε, αυτός ήθελε να φύγει. Είχε την πρόταση της City.
1: Ναι, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι θα δείξει δουλειά. Ήταν και στο προπονητικό τίμου τους ή άλλους εκεί, ναι. Στο πούμε γνωρίζει τα κατατόπια. Τώρα στο Community Shield, εντάξει, έπαιζε μια καλύτερη ομάδα, πιο δεμένη, την Arsenal, θα το πούμε μετά για την πρωταθλήτρια. Στο πρωτάθλημα, εντάξει, ξεκίνησε λίγο ζόρικα με το 0-1 εκεί της Bournemouth, αλλά τα κατάφερε, το γύρισε, έβαλε το Σερκί μέσα.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης, μπορώ να πω. Μπορώ να το βλέπω για ώρες. Αν και δεν μπορεί να παίζει για ώρες, είναι με τις στιγμές του.
1: Αυτό νομίζω είναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα φυσικής κατάστασης.
0: Ναι.
1: Θέμα.
0: Είναι εντάξει.
1: Τακτικό.
0: Συγκρασίας νομίζω. Ότι...
1: Ναι, είναι λίγο πιο αλέγκρος, ας πούμε.
0: Αλέγκρο.
1: Και τον έχουν πιο πολύ, ας πούμε, αυτό για να μπει να σου αλλάξει το παιχνίδι, να σου κάνει μια ενέργεια, μια assist. Αλλά. Εντάξει, η City με κουρεμένο Χάλαν τώρα. Εγώ τον είχα αρχικό στο fantasy, μας πρόδωσε
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν είχα υπολογίσει όμως το κούρεμα.
1: Δεν είχα υπολογίσει το κούρεμα. Ο Viking δεν είναι Viking πλέον. Αλλά εντάξει, εγώ τον έδωσα για πρώτο σκόρερ φέτος. Πάλι.
0: Και εγώ νομίζω ότι
1: φίλε,
0: θα αλλάξει
1: ναι.
0: αυτό.
1: Τώρα δηλαδή είναι μηχανή το παιδί. Το είδαμε και στο Μουντιάλ. Όσο και να μην πάει καλά η City, μπορεί και τέταρτη να βγει, αλλά πρώτο σκόρερ πιστεύω είναι Χάλαντ. Δηλαδή.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Θέσπατο.
0: Ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι δηλαδή μια επαφή γκολ πολύ εύκολα.
1: Ναι, αυτό θα παίρνει και τα πέναλτι.
0: Και έχει από πίσω τρομερό ρόστερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλεις να διαβάσεις λίγο τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα λεπτάκι έξω να βάλω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Γιατί η φωνή μου προδίδει.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματα. Μπράβο, παιδιά, σας διαβάζουμε χρόνια τώρα.
2: Σας βλέπουμε κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλησπέρα, καλό βράδυ, καλή αρχή. Χειρομέρα, please. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Μαγική εκπομπή για εμάς που λατρεύουμε Ηρακλή. Φυσικά λατρεύουμε αγγλικό ποδόσφαιρο και ζούμε και Αγγλία εδώ και 23 χρόνια. Ε, πάρε, φίλε. Ποιο είναι τη Αγγλία, αν θέλει, γράψε. Έχουμε κι άλλο έτσι, φίλο τη σελίδα που με το γνωστό κιόλα, έτσι.
3: Μακουκούλα, που με το που έμαθε
1: το που ανακοινώθηκε η εκπομπή των Εγγλέζων εδώ πέρα στο Ιταρό, τρελάθηκε, μας έστειλε μήνυμα, μας έλεγε σας ακούω και τα λοιπά, τα χαιρετίσματά μας. Καλή αρχή από την Κιανόλευκη Αριδαία. Χαιρετίσματα στην Κιανόλευκη Αριδαία λοιπόν. Φίλε, μια καλοπροαίρετη παρατήρηση, μην κάνεις αυτό που καταπίνει συνέχεια, είναι κάπως. Ναι, είχε ένα θέμα εδώ με το air condition ο Γιώργος, παιδιά, συγγνώμη για την ενόχληση. Άγγιζε την νίκη Newcastle, κρίμα στο τέλος. Φίλε, και στο τέλος νομίζω πως το πέναλτι είναι λίγο αμφισβητούμενο. Δηλαδή ο Χολ δεν πάει πάνω στο... Ποιος ήταν από τη Liverpool, δηλαδή, δεν θυμάμαι, νομίζω τον Μπακ. Πέφτει πάνω του περισσότερο παίκτη τη Liverpool. Τώρα δεν θέλω να με πείτε αντι Liverpool λέω και τέτοια. Έχω κολλητούς εδώ, όλοι οι Liverpoolάκηδες είναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ δυστυχώς, τι να τους κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο περίεργο το πέναλτι. Ο Μάτζο, ενώ έπαιζε εθνική Λουξεμβούργου στις μικρές εθνικές και κάποια φιλικά με την Αδρών, αρνείται πεισματικά να παίξει επίσημο γιατί περιμένει να παίξει εθνική Αγγλίας. Ναι, ισχύει αυτό. Ο Μάτζο, 17χρονος που λέγαμε πριν, είναι ένας παίχτης που ουσιαστικά τον έριξε από το πουθενά, νομίζω, ο Νουάι Έμερι μέσα στο τελικό του Super Cup, βασικό. Ξεκινά το παιχνίδι και κάνει, ας πούμε, η Βίλα 4-5 κλασικές φάσεις που συμμετέχει σε όλες ο Μάτζο και είναι δηλαδή η άμυνα της Παρή, έχει πιει θάλασσα κανονικά. Μετά βάζει και τον γκολ και γενικότερα δείχνει πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Τώρα πολύ νέο πρόσπεκτ, 17 χρονών, 1,93, κάτι 100 κιλά, δεν ξέρω, δηλαδή είναι για σούμο το παιδί, αλλά και τεχνίτης, δηλαδή την τζουλάει. Τι κάνει εκεί ο Λαρετζάκης? Αυτό για μένα μάλλον πάει. Για μένα έχουν πει πάρα πολλές φορές διαμαντίδη, ρε φίλε, και δεν ξέρω που προκύπτει αυτό.
0: Επέστρεψα, παιδιά. Ελπίζω να ζήσω.
1: Ωραία, ωραία ερώτηση κάνει ο Γιαννάρας. Ποιον βλέπετε για πρωτοαθλητή φέτος, παιδιά? Λοιπόν,
0: θα να πεις πρώτα.
1: Ναι, θα πάμε κιόλας άμα είναι, γιατί τελειώσαμε νομίζω με τη City και με τη Liverpool. Εγώ βλέπω την Arsenal προσωπικά, γιατί μια ομάδα που είναι καταρχάς πιο δεμένη με τον ίδιο προπονητή, όλοι οι υπόλοιποι contenders, διεκδικητές, έχουν αλλάξει προπονητή. Πλην της United που okay, με τον Γκάρικ είμαστε ακόμα σε καινούργια φάση, δεν μας θεωρώ τόσο διεκδικητές για φέτος. Αλλά Liverpool έχει αλλάξει προπονητή, η Ραόλα. City έχει αλλάξει προπονητή, Chelsea έχει αλλάξει προπονητή. Πέραν αυτού το roster της, δηλαδή πέραν του πρώτου προπονητή, το roster της είναι το καλύτερο. Δηλαδή και από πέρσι, εντάξει, ίσως ήταν εισάξιο με τη City, αλλά φέτος έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο με μεταγραφές όπως Γκυμαράες, με μεταγραφές όπως Τζόλι, Κόνσα, νομίζω πήρε στα στόπερ.
0: Πήρε, ναι, τον Κόνσα. Φίλε, όχι ότι χρειάζονταν τρελές.
1: Ναι, είχε βάθος δηλαδή και είχε ειδικά πίσω μια πολύ καλή και δεμένη άμυνα. Φέτος δείχνει ότι φτιάχνει και την επίθεση. Νομίζω ότι θα παίζει και πιο αλέγκρα, χωρίς το άγχος αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, του πρέπει. Γιατί πέρυσι το δεύτερο γύρο φάνηκε να χάνει λάδια. Φάνηκε ότι είχε πολύ άγχος για να το πάρει μετά από τόσα χρόνια και άρχισαν κάτι γκέλες ξεκάρφωτες.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα, φίλε, είναι Arsenal, θα το κάνει. Εγώ πίστευα ότι θα το κάνει, δηλαδή θα το λούσει.
0: Όλοι νομίζω ότι εκεί που έχασε από τη City, όλοι το πιστέψανε ότι μπορεί να γίνει γκέλα. Αλλά έδειξε, εντάξει, έδειξε χαρακτήρα. Και νομίζω ότι τα πήγε καλά στο τέλος.
1: Ναι, και γι' αυτό πιστεύω ότι φέτος θα είναι πιο άνετη, πιο χαλαρή. Θα δώσει και περισσότερα πράγματα στην επίθεση να δούμε. Δηλαδή και τον Γκιόκερης περιμένω καλύτερο φέτος. Και από τον Τζόλι περιμένω πολλά πράγματα. Εντάξει, το παιδί καλά να είναι, δηλαδή με το που έχει πάει έχει βγάλει μάτια. Οπότε εγώ δίνω Arsenal προσωπικά. Τώρα,
0: και εγώ νομίζω ότι η Arsenal θα έδινα, αν έλεγα κάτι. Πιστεύω ότι έχει όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει και φέτος. Φυσικά έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω λόγω Τζόλι φέτος. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά άξιος να βρίσκεται σε αυτό το roster. Και από εκεί και πέρα, αν μείνει υγιής η Arsenal, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει τον τίτλο, γιατί έχει και βάθος, έχει δύο ενδεκάδες για μένα που μπορούν να παίξουν. Και όπως είπες, όλοι οι άλλοι είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο δεν βοηθάει για ανταγωνισμό μέχρι τέλους. Δηλαδή ή θα γίνει κοιλιά στην αρχή ή θα γίνει στο τέλος. Εγώ νομίζω ότι το dark horse για μένα είναι η Chelsea ίσως φέτος.
1: Να.
0: Γιατί η Chelsea έχει δυναμικό, αλλά να δούμε αν θα βρει ο Τσάμπι Αλόνσο τα κομμάτια που έλειπαν. Πήρε δύο έμπειρους παίκτες.
1: Και αν θα τον αφήσουν, έτσι. Γιατί μιλάμε για μια διοίκηση λίγο θεοπάλαβη τώρα και στην Chelsea.
0: Ναι, είναι λίγο εντάξει. Έχουν μπει αρκετά οι Αμερικάνοι πολύ ισχυρά στην Premier League. Στην Chelsea βλέπουμε τώρα μια κατάσταση εντελώς ανισόρροπη τα τελευταία χρόνια. Και μας κάνει εντύπωση γιατί. Εντάξει, ο Αμπράμοβιτς την άλλαξε επίπεδο κανονικά.
1: Ναι, απλά τώρα με την διοίκηση Μπόελη, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που 20 παίχτες και καραβιές έρχονται, 20 φεύγουν, αυτοί που έρχονται τους κάνουν συμβόλαιο δεκαετές, εννιαετές, αλλάζουν τους προπονητές από τα πουκάμισα, ξοδεύω δηλαδή...
0: Ναι.
1: Αμέτρητα εκατομμύρια κάθε χρόνο. Δεν ξέρω τι ποδοσφαιρικό κρύβει από πίσω, τι έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Sorry για τους φίλους της Chelsea τώρα που φοράνε και μπλε εδώ πέρα. Είναι,
0: είναι τα ξαδέρφια μας.
1: Αλλά ναι, είναι πραγματικά κάτι αποκρουστικό αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα όμως με τον Τσάμπι Αλόνσο, εγώ τον πιστεύω πολύ σαν προπονητή.
0: Και εγώ νομίζω, κοίτα, εντάξει και πέρσι ήταν άλλα τα θέματα που το διώξανε από τη Real, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο
1: αγωνιστικό.
0: Θα επιστρέψω πριν σε αυτό που είπαμε το Sanchez. Δεν νομίζω ότι ο Παύλος ο Ραμφόπουλος, τα νιάτα του, για όσους δεν το ξέρετε, ήταν τερματοφύλακας. Και νομίζω ότι οριακά μπορεί να ήταν καλύτερος. Μπορεί, δηλαδή, ένα ημίχρονο το είχε στην Chelsea, αφού το έχει και ο Sanchez. Άμα θέλει να βγει να μας επιβεβαιώσει. Για το πόσο καλό τερματοφύλακας ήταν ο Παύλος.
1: Ομάδα, σε ποια ομάδα?
0: Έχει παίξει Κρίνη, εννοείται.
1: Κρινάρα.
0: Έχει παίξει Κρινάρα και έχει παίξει και νομίζω στην Κομωτινή, όπου σπουδάζαμε με τον Παύλο μαζί. Είχε παίξει ΑΟ Φαναρίου.
1: Ποδοσφαιρομάνα
0: και ψαρομάνα μεγάλη. Και έχει παίξει και Καλίστη, νομίζω. Ηρακλής Καλίστης. Πάντα εννοείται. Να μας διορθώσει αν κάνω λάθος. Ο φίλος του Τάου λέει ότι στο δημοτικό βάζαν τους χοντρούς τέρμα. Δεν υιοθετούμε.
1: Να πούμε ότι και ο Γιώργος παίζει, γιατί είναι τροπαλός και δεν το πει.
0: Αυτό δεν θα το έλεγα εύκολα.
1: Παίζει στην ΑΕΝ Κρίνης και πήραν και άνοδο πέρυσι. Οπότε να δώσουμε συγχαρητήρια. Ανεβήκατε?
0: Ανεβήκαμε
1: Α. Ανεβήκατε. Φίλε, εντάξει. Πια μπαμ τώρα και.
0: Πρωτάθλημα. Τώρα στα άλλα τα αποτελέσματα, τι σου έκανε πιο πολύ εντύπωση?
1: Προσπάθησα να το αποφύγω από εδώ, να το αποφύγω από εκεί, αλλά
0: θα το
1: τι να κάνω.
0: Πρέπει να πούμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
1: Θα πω Τζολά και εμάς βρήκες, ρε φίλε. με εμάς βρήκες να κάνεις τα... Εντάξει, όχι ότι δημιουργήσαμε και τόσο.
0: Η αλήθεια είναι ότι το πιο ανησυχητικό νομίζω είναι αυτό. Το ότι δεν δημιούργησε τόσο, έχει United.
1: Ναι, κοίτα, ήταν μια πάρα πολύ μουδιασμένη, να το πω, πρεμιέρα δηλαδή, για την United. Πολύ, πολύ νοθρή, πολύ άνευρη. Η Χάλ, ενώ δεν την περίμενε κανείς γενικότερα φέτος, εγώ ας πούμε και πολλοί ας πούμε αναλυτές που έχουμε διαβάσει στην Αγγλία, τη δίνουν όλοι για φούντο.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Γιατί και με τον Ατζούν εκεί.
0: Όλοι. Δηλαδή και οι αναλυτές όλοι τη δίνουν για την τριάδα που θα πέσει.
1: Κι όμως εντάξει, είσαι Αγγλία, ρε φίλε. Όλες οι ομάδες παίζουν, όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν ζημιά. Εδώ και μικρότερες κατηγορίες ομάδας μπορεί να σε πετάξει έξω στα κύπελα, βλέπουμε τι γίνεται. Οπότε, άμα δεν πας σοβαρός, και όπως δεν πήγαμε σοβαροί εμείς, την πατάς. Με δύο στημένα τα φάγαμε. Ο Μαγκουάιρ πάλι έκανε τα δικά του. Έπιανε εκεί το Μαζράου, ενώ
0: μα έβαζε γκολ.
1: Ναι, μάγκα το ζυπέκτη του, δηλαδή. Εντάξει, τα έχουμε δει ξανά και ξανά. Το θυμάμαι εκεί σε ένα ντέρμπι.
0: Και σο. Για άλλη μια χρονιά σο βασικό.
1: Ναι. Δηλαδή η άμυνα είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει. Εδώ και 10 χρόνια το ίδιο μοτίβο είναι. Ναι, δεν αλλάζει. Στα χαφ θέλω να δω πώς θα πάμε φέτος, γιατί φυγή Καζεμίρο. Ήρθε ο Τίλεμαντ. Τώρα πήραν τον Μπαλέμπα. Εκεί θέλω να δω μια βελτίωση.
0: Αν έφερνες ένα παίκτη στη United, ποιον θα έφερνες τώρα, πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος?
1: Μ' αρέσει ο Σάντε πολύ. της Brentford. Αυτός ο παίκτης νομίζω ότι θα κάνει φέτος παπάδες με την Brentford.
0: Μια Brentford που πετάει φωτιές, να πούμε. Έβαλε 4 και 6, έβαλε χθες την Birmingham. 10 γκολ σε 2 μάτς.
1: Να.
0: Και χωρίς να βάλει. Ένα γκολ έχει βάλει ο Τιάγκο που έβαλε πέρσι γκολ με το τσουβάλι.
1: Ναι, η Brentford, φίλε, για μένα είναι μια επίσης ψηλοδεμένη ομάδα, όπως λέμε για την Arsenal, ας πούμε. Ναι. Που δεν έχει και Ευρώπη, έτσι. Δεν βγήκε και Ευρώπη.
0: Όχι, δεν βγήκε και Ευρώπη. Οπότε. Έχασε τη διαφορά τερμάτων από την Brighton πέρσι.
1: Ναι, οπότε θα έχει ένα μάτς εβδομάδα χαλαρά. Έκανε πολύ στοχευμένη κίνηση στο κέντρο με τον αυτόν από τη Lance, το Half.
0: Τον Σαγκαρέ.
1: Βοηθήστε λίγο. Α, Σαγκαρέ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Και μπροστά η τριάδα Σάντε, Τιάγκο, Μπαταρά, ναι, πολύ καλή. Και Κέλεχερ στο τέρμα.
0: GM, θέλω να βάλεις όταν επιβεβαιώσει ο Ορφέας ότι δεν είναι ο Διαμαντίδης, θέλω να περάσει στα σούπερ. Γιατί πλέον το πιστεύουν πάρα πολύ στο chat.
1: Σου λέω, το λέγα, θυμάμαι τώρα να είμαι.
0: Διαμαντίδης. Και κάποιος με αποκάλεσε Καμπουρίδη. Εμένα. Κάποιος είπε από τα Gil Diet όμως.
1: Να είμαι σεζόν τώρα Χαλκιδική και να με λένε ο γιος της.
0: Άντε ρε.
1: Και λέω, τι λες ρε φίλε. Πού, καταρχάς ο Διαμαντίδης είναι και.
0: Εντάξει. Ναι. Πάντως επιβεβαίωσε, κοίταξε την κάμερα και πες, δεν είμαι παιδιά.
1: Ούτε είμαι. Δεν είμαι παιδιά, ούτε κάποια συγγένεια, ούτε τίποτα. Εντάξει, Μιτσάρα, έπαιξε κυρία Κλάρα, αγαπάμε, αλλά δεν είμαστε σούοι.
0: Τώρα στα υπόλοιπα.
1: Και για τότε να πω, αφού πάμε Brentford.
0: Ναι. Τι να πρωτοποιήσει για την Tottenham.
1: Έχει ενδιαφέρον για το μέλλον η Tottenham.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει κάνει.
0: Έχει κάνει πολλές. Και Εμπουμό. Για μένα, μάλλον το λέει, δεν το λένε για σένα.
1: Εμπουμό,
0: ένα κράμα Διαμαντίδη Εμπουμό που είναι δύσκολο, νομίζω. Εντάξει.
1: Περίμενε.
0: Ο Εμπουμό μοιάζει πολύ με το LeBron James, άποψή μου.
1: Ναι, νομίζω. Ναι, ναι, θα μπορούσε.
0: Εμένα μου το θυμίζει, δεν ξέρω.
1: Το ακούω.
0: Νομίζω και ο James συμφωνεί λίγο. Δεν ξέρω. Έτσι και έτσι.
1: Ανάβομαι.
3: Ο Εμπεμό με τον James. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μοιάζουν, μοιάζουν.
0: Αλλά δεν είναι. Κοίτα, ο Εμπουμό. Τώρα που πιάσαμε για αυτή τη συζήτηση, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Και θα τον ήθελα στην ομάδα μου.
1: Και εμένα μου αρέσει. Ναι.
0: Και εδώ να πω και για τη δικιά μου την ομάδα, γιατί δεν το είπαμε πριν, νομίζω. Η τύχη μου τα έφερε έτσι ωραία φέτος. Που ενώ ήταν να κάνω. Το ήξερα δηλαδή από τον Μάιο. Ότι μάλλον θα γίνει εκπομπή φέτος. Η West Ham, που είναι η ομάδα που υποστηρίζω.
1: Φούντογλου.
0: Φούντογλου. Και άντε να δούμε αν θα ανέβουμε, γιατί η Champions League είναι πολύ ζώρικη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα πέσουμε ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι το κομβικό μάτς ήταν και για την Arsenal και για την West Ham το ίδιο. Δηλαδή ήταν το μάτς που ουσιαστικά πέσαμε εμείς και που κλείδωσε το πρωτάθλημα για Arsenal τότε.
1: Φίλε, αυτό ήταν thriller το μάτς. Αυτό ήταν thriller το μάτς. Εκεί νομίζω βάλατε και γκολ και σα το ακύρωσε για φάουλ.
0: Ναι, ναι, φάουλ. Αυτό ακυρώθηκε στο τέλος που ήταν φάουλ για μένα. Αλλά νομίζω ότι η φάση που στοίχησε περισσότερο είναι του Φερνάντες που χάνει ένα τετατέτ.
1: Που το βγάζει ο Ράγια. Που το βγάζει ο Ράγια.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή καμία ντροπή. Ναι, είναι δύσκολη η κατηγορία η Championship, να πω εδώ.
1: Ναι.
0: Ελπίζω στο τέλος του χρόνου να πανηγυρίζουμε και να πανηγυρίζουμε για όλες τις ομάδες που υποστηρίζουμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Ναι. Και κυρίως για τον Ηρακλή, δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Καλά, αυτό πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Πρώτα είμαστε Ηρακλή και μετά όλα τα άλλα.
0: Επίσης, να πούμε και κάτι που είναι πάντα σημαντικό. Όλοι Βόλο, έτσι. Να μην λείψει κανείς.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Ρωτούσαμε πριν για τα εισιτήρια. Έχουμε πάρει νομίζω 2.000 εισιτήρια και τα μισά έχουν φύγει ήδη. Οπότε βιαστείτε, παιδιά. Βιαστείτε και όλοι στο Βόλο.
1: Αυτό γιατί άμα εξελιχθούν, να ανοίξουν κι άλλα, ανοίξουν κι άλλα. Δηλαδή μέχρι να.
0: Να γεμίσει.
1: Να γίνει εκεί γαλάζιο.
0: Μέχρι να παίξουμε στο Καφτατζόγλιο, θα γεμίσουμε όλα τα γήπεδα. Θεωρώ.
1: Ναι. Ήμασταν στην Τότεναμ, λοιπόν. Μεταγραφές. Σάβιο από Manchester City.
0: Μαρμούς.
1: Μαρμούς.
0: Τον άλλη.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και του Φανχέ και η κίνηση στο στόπερ πίσω.
0: Ναι.
1: Τον άλλη, εντάξει, άμα ηρεμήσει λίγο με τον Τζόγο, πιστεύω έχει να δώσει πολλά στην Premier League. Άμα σταματήσει λίγο να παίζει κάρτες.
0: Ρέξαμ άνοδο δίνει ένας φίλος στα μηνύματα.
1: Ρέξαμ άνοδο, ε. Βάλι. Και πέρυσι ήταν καλή η Ρέξαμ.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, μετά είναι ένα level. Που είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα η Champions League. Δηλαδή έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Ναι. Μπορεί να χάσει όντως από τον καθένα. Και μιλάμε και για 46 μάτς, έτσι.
1: Και πολλούς διεκδικητές.
0: Ενάντια σε πρωτάθλημα.
1: Πολλούς διεκδικητές για λίγες θέσεις, οπότε μπορεί να είναι πάλι και στα play-off εκεί κοντά.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί. Πάντως για υποβασμό που είπαμε πριν, εγώ νομίζω ότι δύσκολα θα σπάσει η τριάδα.
1: Οι τρεις πανευρικά.
0: Στο chat, ναι.
1: Α, οκ. Okay. Ναι.
0: Αν θα
1: χαλύψου,
0: χαλύψου, θα έλεγα τη Σάντερλαντ. Ότι μπορεί να κινδυνεύσει, γιατί θα έχει την Ευρώπη. Και δεν έχει κάνει πολλές μεταγραφές.
1: Ισχύει. Αλλά και πέρυσι η Σάντερλαντ δεν με είχε ικανοποιήσει τόσο πολύ μεταγραφικά. Έδειξε πάρα πολύ καλή έδρα ότι έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: βασικά αυτό τι βοήθησε.
1: Δεν
0: πολύ.
1: Έσπαγε η έδρα, παιδιά, με τίποτα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε και φέτος στην Ηρακλή, έτσι. Δεν πρέπει να σπάσει το Καστατζόλιο.
0: Όταν
1: φέτος.
0: Και αν παίξουμε την ναι, στην έδρα μας.
1: Στι αίρε δεν το θεωρώ εντό.
0: Εκτό και αν παίξουμε όλο το πέρσι πρόπερση.
1: Στι αίρε που είδαμε δεν το θεωρώ εντό.
0: Που είπαμε για το. Που λέγαμε για το τοπικό πριν, πέρσι είχαμε το Πλαγιάρι. Το Πλαγιάρι, επειδή έκανε επανασφορά στο γήπεδό του, έπαιξε όλα τα μάτς του πρώτου γύρου εκτός. Και μετά πήρε πρωτάθλημα στο δεύτερο γύρο γιατί τα έπαιξε όλα εντός.
1: Σοβαρέ, φίλε.
0: Έτσι γίνονται οι δουλειές. Οπότε, αν βέβαια, ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να τα παίξουμε όλα τα εντός στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή μετά το μετρό, μετά την παράδοση του μετρό στην Καλαμαριά, κάποιοι πρέπει να μεριμνήσουν για να γίνει και το Καφτατζόγλου που έπρεπε ήδη να έχουν μεριμνήσει.
1: Ασχολίαστο, ναι, εντάξει.
0: Αλλά ναι, δεν πρέπει να το βγάζει το φίδρυπα, από την τρύπα ο Ηρακλής συνέχεια για αυτό το γήπεδο. Εκτός και αν θέλουν όντως να το παραχωρήσουν και όχι να είναι στα
1: ναι,
0: χαρτιά
1: ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα, αυτό το γήπεδο.
1: Συμφωνώ, εντάξει, τι να πω. Δηλαδή είναι κρίμα για τον κόσμο, είναι κρίμα και δηλαδή. Εκτίθεται πάρα πολύ η πολιτεία με αυτά τα πράγματα τώρα. Ο κόσμος έχει πληρώσει, ας πούμε, διαρκείας και αυτή τη στιγμή και πολύ αλμυρό διαρκείας. Και δεν μπορεί, ας πούμε, να παίρνει την ομάδα του εντός έδρας. Και αυτό όλο δεν το ξέρει, αλλά μπορεί να σε επηρεάσει αυτή διαγωνιστικά. Αν ναι. Παίζει όλη την ώρα εκτός και δεν έρχονται αποτελέσματα, δεν έχει δέσει
0: ναι.
1: Την ομάδα.
0: Γιατί μετά κανείς δεν θα θυμάται ότι ο Ηρακλής έπαιξε τρία μάτς εκτός στην αρχή του πρωταθλήματος.
1: Ναι, δεν θέλω να λέω δικαιολογίες να γίνουμε ματσάρι, αλλά εντάξει, τα σίκα και σκάφη.
0: Επίσης, τώρα που είπε για το ματσάρι ο Ορφέας, καλό είναι να πούμε ότι ο ματσάρι είναι εδώ και πολλούς μήνες στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω γιατί την τελευταία εβδομάδα το θυμήθηκαν όλα τα site και ήθελαν να πάρουν συνέντευξη του Ματσάρη και να το ρωτήσουν πράγματα και για το παρελθόν. Αλλά καλό θα είναι να ασχολούνται με τον Ηρακλή και όταν δεν μυρίζουν αίμα οι αγαπητοί δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, μιλάω έτσι για τους αδελφούς.
1: Εγώ μιλάω χειρότερα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Ότι ήταν λίγο, εντάξει, είναι ανήθικο γενικά τώρα αυτό που ψάχνανε να κάνουν και να δημιουργήσουν θέμα στην ομάδα.
1: Νομίζω το έχει πει και ο Παύλος, ας πούμε, που τον έχω ακούσει, ότι γενικότερα τον Ηρακλή τον παίζουν πιο πολύ σε τέτοια θέματα, σε τέτοιες καταστάσεις, ναι. Που σε ζόρικα. Δηλαδή πάντα στα ζόρια γίνεται viral ο Ηρακλής. Στα θετικά λίγο αποσιωπούνται πράγματα, δεν είναι τόσο...
0: Ναι.
1: Αν εξαιρέσεις λίγο το παδικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν είχαν και άλλη επιλογή πέρσι. Δηλαδή έπρεπε να δείξουν τα καλά, γιατί η ομάδα πήγε πολύ καλά.
1: Ναι, αλλά... και τότε με τον μπάσκετ, φίλε, που ανεβήκαμε και όλα αυτά που είχε.
0: Πάντα θα βρούνε κάτι, νομίζω. Αλλά ναι. Εντάξει, καλό θα είναι. Γενικά, ο κόσμος ούτως ή άλλως την προστατεύει την ομάδα. Και νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή, με αυτά που έχει δει και με αυτά που έχει ακούσει και έχει δει να γράφονται, έχει μια σχετική ανοσία. Και καταλαβαίνει πολλές φορές τι μπορεί να είναι κατευθυνόμενο και τι όχι. Και καλό θα είμαστε φέτος που είμαστε στην Super League να είμαστε πιο ψηλιασμένοι για αυτά που θα,
1: σίγουρα,
0: που θα δούμε, που θα διαβάσουμε και που ήδη διαβάζουμε.
1: Σίγουρα και πρέπει να είναι και μέσα στην vibe ψηλιασμένοι. Λίγο, ας πούμε, τώρα βγαίνουν να μιλάνε ο Ιταλός, βγαίνει μιλάει ο σύμβουλος ο Ιωάννης ο Κόντης. Ναι. Λίγο αυτό πρέπει να μαζευτούν ώστε να υπάρχει μια σύμπνοια και μια...
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή να είμαστε στην ίδια σελίδα που λέμε,
0: σίγουρα,
1: ρε παιδί μου.
0: Μην
1: είσαι εσύ εδώ και όλος εδώ και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Να είμαστε όλοι ενωμένοι. Τέλος πάντων.
0: Εδώ γράφουν για το Ματσάρι ότι τη μοναδική του ομάδα εκτός Ιταλίας παρά λίγο να τη φουντάρει.
1: Για την Watford λέει. Ναι, εντάξει. Μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας τώρα ο φίλος. Στη Watford δεν έθελξε με τις εμφανίσεις και η ομάδα καθόλου. Αλλά εντάξει, okay, δεν ανέλαβε και καμιά ομάδα. Δηλαδή αυτό ήταν ο στόχος. Να σωθεί και σώθηκε.
0: Μπορώ να, εδώ θέλω να προσθέσω ότι ο Τρόι Ντίνι, που έχει πει ούκολες χοντράδες και για προπονητές και για παίκτες και ακόμα λέει, Που έχει σκοράρει βέβαια το καλύτερο γκολ στην ιστορία. Η καλύτερη φάση βασικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μιλάμε για το Leicester, για το Watford Leicester.
1: Ναι, όσοι
0: δεν το έχετε δει, ψάξτε το. Νομίζω είναι λίγοι που έχετε
1: δει. Ναι, δεν γίνεται
0: να το έχετε δει. Έχει πει πάντως ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχε τακτικά. Που δεν λέει, σπάνια λέει καλό λόγο.
1: Okay.
0: Και τότε έπαιζε 3-5-2 ή 3-4-3 και έχει ο Θεός. Δηλαδή αυτό δεν το αποχωρίζεται εύκολα. Και δεν νομίζω ότι θα δούμε και κάτι διαφορετικό φέτος. Δεν ξέρω, τώρα είδα κάτι άρθρα ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις μετά από δύο παιχνίδια.
1: Ναι, είναι νωρίς ρε φίλε. Είναι νωρίς, απλά και δεν είναι το θέμα μόνο το σύστημα, σαν σύστημα το 3-5-2. Είναι το θέμα το ότι δεν βλέπεις βασικά πράγματα να γίνονται, όπως να μαρκάρω τον παίχτη μου, να ναι. υπάρχουν αλλοκαλύψεις, ναι, δεν υπάρχουν τρεξίματα, βλέπεις τέτοια πράγματα. Αλλά οκ, okay, δηλαδή θέλει σίγουρα.

0: το βιογραφικό, εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διεθνείς παραστάσεις, είναι δηλαδή ψημένος παίκτης.
1: Ναι.
0: Δεν έρχεται, δεν είναι παίκτης που έχει ρυθμό. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι αυτό που συζητούσαμε πριν για το Λάουριτσεν είναι ότι ενώ έχει καλό βιογραφικό και ενώ έχει παίξει τα προηγούμενα χρόνια, πέρσι έπαιξε λίγο ποδόσφαιρο. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο στην καριέρα του, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και ότι είναι καλή η προσθήκη. Απλά νομίζω ότι ο Ηρακλής αυτό που χρειάζεται τώρα είναι παίκτες με αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί βλέπουμε ότι η ένταση είναι πολύ μεγαλύτερη. Στα φιλικά η ομάδα έπαιξε σφιχτά, αλλά οι εντάσεις στα φιλικά δεν είναι τόσο μεγάλες. Όταν ξεκίνησαν τα δύο τα επίσημα, είδαμε ότι η ομάδα έχει θέμα στην ένταση. Και θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει. Άποψή μου, το έχουμε συζητήσει και με την Ορφέα, ότι έπρεπε η ομάδα να θέλει παιχνίδια κι άλλα. Θέλει αγωνιστικό ρυθμό. Θα είναι φιλικά, θα είναι κανονικά. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα έρθει η αγωνιστική ανάταση και ότι έτσι θα ανέβει ο ρυθμός. Και αυτό που θέλει να παίξει, εννοείται το 3-5-2. Θέλει τρελό ρυθμό.
1: Ναι, και δεν είναι εύκολο σύστημα, παιδιά. Εντάξει, και στην Αγγλία δηλαδή που ήταν με αυτό το σύστημα, ζόρισε το θέμα. Δηλαδή πρέπει να έχει πάρα πολύ τραχαλιτά καταρχάς στους πλάγιους και να το έχει δουλέψει και καλά. Δηλαδή τώρα αυτό είναι μια και καινούργια ομάδα με 20 νέους παίκτες,
0: ναι,
1: και δεν έχει δουλευτεί το σύστημα. Οπότε είναι λογικό όλο αυτό.
0: Οι ομάδες του Ματσάρη πάντα είχαν μεταπτώσει μέσα σε σεζόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν σταθερές.
1: Ναι, και στην Ιταλία. Ρε,
0: η Watford είχε κάνει 20 ήττες. Και έκανε στο τέλος αρκετά αρνητικά αποτελέσματα σε ρί και γι' αυτό το διώξανε περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε μεταπτώσεις νομίζω μέσα σε σεζόν. Θα δούμε και καλό Ηρακλή εφόσον μείνει ο Ματσάρη και δουλέψει παραπάνω στην ομάδα. Θα δούμε, νομίζω θα υπάρχουν μεταπτώσεις. Το θέμα είναι να μπει το νερό στα βλάκια, παιδιά, να έρθουν οι πρώτοι βαθμοί, να έρθει αυτοπεποίθηση στην ομάδα, να σταματήσουμε να κάνουμε εμείς αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε.
1: Φύγει κακό από πάνω μου.
0: Ναι, δηλαδή, έχουμε αυτή τη μιζέρια. Νομίζω ότι αυτό πηγάζει περισσότερο από την ανυπομονησία που έχει ο κόσμος να δει τον Ηρακλή εκεί που ανήκει και να το δει δυνατό. Ο Ηρακλής, επειδή έχει αρχίσει και δυναμώνει, νομίζω ότι μας κακοφαίνεται. Δηλαδή, όταν μια ομάδα κερδίζει όλη τη χρονιά, την προηγούμενη, τώρα μας κακοφαίνεται ότι έφαγε 7 γκολ σε 2 μάτς.
1: Και έφαγε 50 τελικές, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: και... δηλαδή είναι και η εικόνα, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα.
0: Εννοείται ότι η κριτική θα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει και για όλους θα υπάρχει.
1: Εννοείται.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι η ομάδα είναι πολύ σημαντικό με ομάδες που είναι στα μέτρα της. Τώρα θεωρώ ότι, ας πούμε, ο Αστέρας είναι ένα τέτοιο παιχνίδι που.
1: Ο Βόλος
0: εννοείται, γιατί το Βόλο τον έχουμε δει ήδη μια φορά. Ότι ο Αστέρας, εντάξει, το παιχνίδι του Κυπέλλου είχε και πολλές ειδικές συνθήκες, έτσι. Δεν παίζαμε στην έδρα μας. Ναι. Δικαιολογίες δεν είναι. Απλά το θέμα είναι ότι περισσότερο και ο κανονισμός με τους μικρούς αλλάζει τα δεδομένα. Όταν καλείσαι να αλλάξει τον τερματοφύλακα στο ημίχρονο.
1: Και το πώς το διαχειρίζεις είναι όμως αυτό με τους μικρούς. Γιατί και ο άλλος με μικρούς
0: πειράζει. Δηλαδή αλλάζει πολύ η ψυχολογία μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι θεωρώ ότι μέσα από αυτά τα μάτς με τον Λεβαδιακό, με τον Ατρόμητο, δηλαδή παιχνίδια που έπονται, ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της σιγά σιγά. Εγώ αυτό θεωρώ, γιατί, ας πούμε, γυρνώντας αυτό που έλεγα στην αρχή, είναι ότι η πρεμιέρα πολλές φορές δεν λέει τίποτα.
1: Καλά, ναι, το είπαμε για την Αγγλία πριν.
0: Είναι πολύ για την αρχή ότι είναι το ίδιο του
1: παντός.
0: Αυτά είναι όταν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα. Είναι πολλά τα μάτια. Δηλαδή θέλει λίγο υπομονή. Πέρσι ο Γκάλαχερ που είχε κερδίσει η City στην αρχή, έβγαινε αποθέονται το Ράιντερ στον Τράφορντ. Ούτε ο Τράφορντ είναι τώρα στην City, ούτε ο.
1: Βιαζόταν, φίλο.
0: Ούτε ο Ράιντερ πήγε στη Σαουδική Αραβία.
1: Εννοείται.
0: Θέλει υπομονή και νομίζω ότι. Νομίζω ότι θα πάει καλά η ομάδα. Απλά την αρχή την κάνουμε εμείς. Νομίζω ότι από εμάς ξεκινάει, δηλαδή πώς το βλέπουμε τα πράγματα. Και μετά από εκεί και πέρα, βέβαια, εφόσον όλοι πρέπει να κάνουν το χρέος τους, έτσι. Ο κόσμος το κάνει το χρέος του μέχρι στιγμής. Πήγε στις Σέρες, θα πάει στο Βόλο. Το ξαναλέμε αυτό για να μην το.
1: Αυτό και στα εντός. Πρέπει, παιδιά, μετά στα εντός να.
0: Και από εκεί και πέρα η στήριξη νομίζω ότι θα μεταφραστεί σε αποτελέσματα. Θέλει καλή πίστη στην αρχή, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τη γνώμη σου, Ορφέα. Θα πες την και εσύ αν θέλεις, ότι η διαφορά από τη Β' Εθνική στην Α νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη.
1: Στα πάντα.
0: Σε εντάσεις, σε παρασκήνιο.
1: Και εγώ θα σου πω και στελεχειακά, δηλαδή σαν

0: σαν οργάνωση, σαν δομή της ΠΑΕ, είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, στην Β' Εθνική λειτουργείς, υπολειτουργείς κατά κάποιο τρόπο σαν ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται τόσο εμπορικό τμήμα, τόσο social, τόσο
1: ειδικό. Θέλει, είναι διαφορετικό το επίπεδο.
0: Στη Super League αλλάζει το επίπεδο και παικτικά, εντάξει, προσωπικά, πέρυσι ας πούμε που ανεβαίναμε, εγώ ήθελα η ομάδα, όχι ότι μου άρεσε η ομάδα, δεν μου άρεσε το πώς έπαιζε, αλλά ήθελα, ρε παιδί μου, και το θυμάμαι και το 15 που είχαμε ανέβει, ήθελα να κρατήσουμε κορμό. Τώρα δεν σου λέω εντεκάδα ολόκληρη, αλλά να έχεις έστω λίγους παίχτες και Έλληνες που να γνωρίζουν τα πράγματα, τα κατατόπια, να βάλουν και τους ξένους πιο εύκολα στο κλίμα. Άμα δεν έχεις και τέτοιο άνθρωπο στον πάγκο που μπορεί να το κάνει, θεωρώ ότι το 15 ας πούμε, παρότι ήταν με παιδιά άγνωστα, Μπουκουβάλα, Πασά,
1: είχε κρατήσει τον κορμό από την ομάδα της Νιγήρης.
0: Αλλά είχε βοηθήσει αυτό το πράγμα εν τέλει. Παρότι εντάξει, η ομάδα δεν ήταν κάτι wow, αλλά μπόρεσε να σταθεί ως ένα σημείο. Και πιστεύω ότι όταν έρχονται τόσο ξένοι, χάνεται λίγο το. Και με το ματσάρι λίγο είναι το για το θέμα που υπήρχε στην Αγγλία, έτσι. Ότι δεν μιλάει αγγλικά ο τύπος.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Το χαμένη στη μετάφραση. Και άμα σκεφτείς ότι έχουν εδώ δει επικές συνεδέψεις στο ελληνικό πρωτάθλημα από Ιταλούς προπονητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλει το Μαλεζάνι, εννοείται. Top of the top.
0: Ξέσπασμα.
1: Και Γκατούς, εννοείται.
0: Αλήθειας.
1: Everyday μαλακία. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στην ομάδα και νομίζω ότι θα πάει καλύτερα. Αγωνιστικά θεωρώ ότι θα δούμε αλλαγές. Σίγουρα. Δεν επιδέχεται, νομίζω η εικόνα δεν επιδέχεται πολύ σχολιασμό τώρα για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα από το επόμενο μάτς για την ομάδα.
0: Ναι. Ωραία. Θες να μετά το break λίγο έτσι για Ηρακλή να πάμε πάλι σε.
1: Να πάμε
0: στο νησί μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαμε μείνει στον Μπρέντφορντ Τότεναμ.
1: Είχαμε μείνει στον Μπρέντφορντ Τότεναμ. Είπαμε για την Τότεναμ. Ήταν αποκαρδιωτική εικόνα, νομίζω.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι και αυτή με τον Ιταλό της εκεί πέρα, με τον Ντετσέρμπι, χρειάζεται χρόνο. Ναι. Γιατί.
1: Και αυτός κι αν είναι χαοτικός, πραγματικά δηλαδή. Έχει φύγει δραματικά από όλες τις ομάδες.
0: Ναι, είναι περίπτωση. Είναι περίπτωση. Η ιδιαίτερη προσωπικότητα γενικά φαίνεται από τις δηλώσεις του, δηλαδή. Εκεντρικός, να το πω. Και είναι νομίζω τις περιπτώσεις που είτε θα απογειώσουν μια ομάδα είτε θα τη ρίξουν, δηλαδή λίγο των άκρων. Αλλά οι μεταγραφές της παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον, της Tottenham. Δεν πιστεύω ότι γίνεται να πάει χειρότερα από πέρυσι. Το χειρότερο από πέρυσι σημαίνει Championship. Σημαίνει φούντο. Δεν πρόκειται η Tottenham να πάει χειρότερα. Διάβασα σήμερα το μεταξύ. Η Tottenham, λέει, έκανε. Έδωσε παραπάνω λεφτά για μεταγραφές από τις 17 ομάδες της La Liga. Δηλαδή. Η ομάδα που βγήκε 17η ναι, στην Αγγλία δεν υπήρξε ομάδα στην Ισπανία, ξέρω, παραπάνω που τερμάτισε παραπάνω και να έδωσε παραπάνω χρήματα. Για να δούμε λίγο τις διαφορές που παίζουν στην Αγγλία, στην Πρέμια, ειδικά με τα χρήματα. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση αυτό το πράγμα. Και η Tottenham έδωσε 350 φέτος.
1: Και έχουμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τώρα έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια οι πολλές μεταγραφές, και άμα πάρουμε το παράδειγμα της Liverpool πέρσι και οι δαπανηρές μεταγραφές, δεν φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα. Δεν σου εγγυάται κανείς ότι άμα ψωνίσεις ακριβά θα έχεις άμεσα αποτελέσματα. Οι ομάδες που έχουν κάνει πιο έξυπνες μεταγραφές και πιο στοχευμένες, όπως για παράδειγμα η Bradford που λέγαμε πριν, έχουν πιάσει αρκετά το νόημα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ομάδες βρίσκουν και τρόπο να μην κινδυνεύουν. Η Bournemouth πέρσι πούλησε τα 3 τέταρτα της άμυνας και πήγε να βγει Champions League.
0: Η Palace επίσης που έχει ξεπουλήσει τα πάντα που και πάλι πήρε conference.
1: Η Palace φέτος εμένα με προβληματίζει, να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι ήταν πολύ ομάδα προπονητή και πρέπει να τη βρουν αλλιώς στην άκρη φέτος.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, η αρχή θα πάμε μετά σε αυτό το match, στο Everton Palace, που δεν έχει και πάρα πολλά να σχολιάσεις. Αλλά ναι, μιλώντας για μεταγραφές, Έχουμε ακόμα να δούμε πράγματα, θεωρώ, στην Premier League σε σχέση με το με αποχωρήσεις και με αφήξεις.
0: Σίγουρα. Deadline ακόμα αργεί. Έχουμε.
1: Νομίζω ότι η πιο σημαντική μεταγραφή που είναι να γίνει, και πέρα από τον Μπαρκολά που είπαμε ότι είναι στο τελικό στάδιο του να πάει στη Λίβερπουλ, υπάρχει προφορική συμφωνία, τώρα είναι ανάλογα πώς θα τα βρουν. Τώρα μιλάμε για τρελά λεφτά, μιλάμε για πάνω από 130 εκατομμύρια. Και η City είναι διατεθειμένη να δαπανίσει ένα ποσό πάνω από το ρεκόρ που έχει ήδη για να πάρει τον Έντζο Φερνάντες. Άποψη για τον Έντζο.
0: Λοιπόν, Έντζο Φερνάντες. Μετά το Μουντιάλ δεν θέλω να τον βλέπω, αλήθεια είναι.
1: Από τους πιο μισητούς ποδοσφαιριστές πλέον στην Αγγλία, μπορεί να
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Πονέσαμε λίγο σαν Εγγλέζοι στο Μουντιάλ, να τα λέμε και αυτά, εντάξει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχουμε μια συμπάθεια στην Αγγλία που δεν τη συμμερίζονται πολύ, δηλαδή δεν είναι απόλυτο να.
0: Ναι, εντάξει, αλλά. Ναι, θέλαμε εθνική Αγγλία, βέβαια, επιτέλους, αλλά ο Έντζο, κοίταξε, παικτικά, ναι, θα μου τέριαζε τη City. Δηλαδή και ο Μαρέσκα έχει τους λόγους του που τον θέλει, γνωρίζοντας τον από την Τζέλσι. Βέβαια δεν θεωρώ ότι τόσα πολλά χρήματα δηλαδή θα δαπανούσα για τον Έντζο Φερνάντες. Αλλά
1: και
0: η φυγή
1: ήδη έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα.
0: Ναι, αλλά η φυγή του Ρόδρυ εκεί σε...
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα κεφάλαιο που έκλεισε που δεν αναπληρώνεται. Τώρα να είναι άλλοι δύο-τρεις παίκτες ναι. Το επίπεδο του Ρόδρυ που δεν νομίζω.
0: Κορυφαίος χάφ είναι, δεν υπάρχει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος και είναι τρελό ότι μετά από όλο αυτό που πέρασε, ότι βρέθηκε ξανά στο ίδιο επίπεδο. Για μένα δηλαδή αυτό το Μουντιάλ που έκανε είναι σε σεμινάριο. Πραγματικά
0: ναι,
1: είναι τρελό το πόσο καλά έπαιξε. Και πόσο βοήθησε την Ισπανία να κάνει αυτό που έκανε. Με το ρυθμό δηλαδή, να το ελέγχει το ρυθμό σε όλα τα παιχνίδια. Εγώ που είμαι Άστον Βίλα, σε ποιον νόμο να κλάψω, λέει ο φίλος.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πήρες Europa League πέρυσι, δηλαδή. Περίμενα, ακόμα είναι νωρίς. Δεν θέλουμε απεισιοδοξία τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Ξεκινήσαμε στην αρχή να λέμε για την Άστον Βίλα ότι είναι το. Ότι είναι το ρόστερ που έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, έφυγε ο Ρότζερς, έφυγε ο Τίλεμανς. Έφυγε ο Ντίν. Ο Watkins πιέζει για να φύγει.
0: Να. Που Watkins, για Αραβία, έτσι.
1: Νομίζω ότι ναι, στην Al Hilal. Η Al Hilal θέλει να πάρει τον Μαρτινέλη και τον. Ναι,
0: και τον Watkins.
1: Ήρθανε παίκτες. Ήρθε ο Μαντζάμπι που δεν τον έχουμε δει, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Αλλά η Aston Villa τώρα πάει για ολικό lifting. Και δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό. Βέβαια, μιλάμε. Έχει έναν απίστευτο προπονητή.
0: Ναι, που προσαρμόζεται σε. Που,
1: αν μπορεί όλες να λύσει κάποιος το παζλ, είναι ο Έμερι. Δεν θεωρώ ότι θα είναι κακή η Άστον Βίλα φέτος.
0: Θα έχει και το Champions League, βέβαια.
1: Είναι 8 μάτς που είναι φωτιά, βέβαια. Να. Δηλαδή παίζει ρόλο και αυτό για την έκβαση. Επίσης, πολύ μεγάλη απώλεια του Ονάνα που έπαθε ρήξη χιαστό στο Μουντιάλ.
0: Σφίγγει στα χάφη, λέγω.
1: Ναι, η Άστον Βίλα δεν θα είναι τόσο κακή. Εντάξει, σε αυτό το μάτς πήγανε όλα λάθος. Όλα λάθος. Θα δούμε. Νομίζω ότι η Άστον Βίλα δεν θα είναι κακή. Θα περάσει μια κοιλιά σίγουρα. Ειδικά με τα πολλά τα συνεχόμενα τα μάτς. Γιατί είναι μικρό το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται απεσιοδοξία. Θέλω να σχολιάσω το άλλο το μήνυμα που γράφει για τον Ντέλαπ.
0: Ναι, για βες.
1: Δεν νοείται να έχει κάνει αυτή τη χρονιά. Και να, όχι απλά να ανεβαίνει η χρηματιστηριακή σου αξία, να πηγαίνει σε μια ομάδα που είναι καλή. 50 εκατομμύρια λίρες.
0: Νότιχαμ Φόρεστ.
1: Πολλά λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Εμεί τα δίνει. Όχι, απλά λέω το σχολείο.
0: Πολλά λεφτά, ναι, πολλά λεφτά.
1: Η εικόνα του Ντέλαπ, ας πούμε, δεν ήταν για να κάνει μια μεταγραφή 50 εκατομμυρίων τώρα. Εντάξει, θα μου πεις το τι παίζει και το τι γίνεται με τα χρήματα, ειδικά στην Premier League που πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες του PCR. Είναι κάτι το οποίο είναι λίγο μαύρη ιστορία και το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή σε κάποια.
0: Σε μελλοντική εκπομπή.
1: Ναι. Για το
0: αυτό ίσως θέλει μισή εκπομπή.
1: Γιατί όταν τελειώνει, γίνει προθεσμία που γίνονται μαγικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Βλαχοδήμος που είχε φύγει για 25 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια
0: ναι.
1: Που δεν έπαιξε ποτέ στη Newcastle. Γίνονται πραγματάκια.
0: Και εκμεταλλεύονται κάπως ουσιαστικά οι ομάδες το σύστημα και γίνονται αλυσβερίσια περίεργα.
1: Και νομίζω ότι θα δούμε και άλλα πράγματα. Η United πήρε τον Μπαλεμπά. έχει κάνει καλές χρονιές πέρσι. Νομίζω ότι με όλο αυτό το serial που είχε γίνει με την Brighton δεν απέδωσε τα, τα αναμενόμενα. Η Arsenal προσπαθεί να μπει σφήνα στο, στο serial με τον Alvarez.
0: Που αυτό σώπα.
1: Θα γίνει, παιδιά, θα είναι.
0: Σόπα,
1: θα είναι τρομερή μεταγραφή. Θα είναι. Εντάξει,
0: εγώ
1: η αλήθεια είναι ότι δεν πίστεψα ποτέ ότι υπάρχει περίπτωση για τον Vinicius να πάει στην Arsenal. Δηλαδή το θεωρούσα από την αρχή τρίκ για να πάρει παραπάνω χρήματα στη Real. Η έλευση του Alvarez νομίζω ότι αλλάζει πολύ τα δεδομένα για το πρωτάθλημα. Είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς. Αλλά σε άλλο ήθελα να καταλήξω. Θέλω να μου πεις, γιατί είπαμε για τον Ίσακ πριν, για την υποδοχή που είχε στο Newcastle. Ποια είναι η άποψή σου για αυτούς τους παίκτες που πιέζουν, που πιέζουν πολύ για να φύγουν, δηλαδή σε σημείο εκβιασμού?
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν σέβεσαι ας πούμε την υπογραφή σου, νιώθω εγώ. Άμα έχεις βάλει την υπογραφή σου, τη σέβεσαι. Εκτός αν μιλάμε για ακραίες καταστάσεις τώρα, να σε συμπεριφέρονται άσχημα, να μην σε βάζει ο άλλος καθόλου κτλ. Αλλά νομίζω ο Άλβαρες στην Ατλέτικο έχει το άδικο με το μέρος του, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πίεσε αρκετά και πολύ δημόσια για να φύγει. Εντάξει, όχι, ναι, νομίζω ότι το πήγε στο, στο ανώτατο level. Δεν γινόταν
0: ναι,
1: κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ο παίκτης που δεν παίζει, είναι και η ομάδα που επηρεάζεται πολύ από αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε. Τώρα όταν ο κόσμος είναι όλες σε αναβρασμό για ένα παίκτη της ομάδας και γιούχα και έτσι, μετά όλο αυτό το αποδυτήριο δεν γίνεται να μην το επηρεάσει.
1: Νομίζω ότι η Newcastle πέρσι επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτή την κατάσταση με τον Ίσακ.
0: Σίγουρα.
1: Συν ότι ο Ισά δεν έπαιξε στην αρχή, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό το κομμάτι. Και γενικότερα είναι μια τάση. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το ενισχύει περισσότερο και, το, και η δύναμη του social media, δηλαδή ότι ασχολείται πολύ περισσότερο ο κόσμος με τις μεταγραφές.
0: Ναι, πλέον έχει γίνει της μόδος.
1: Πολύ της μόδας η μεταγραφή. Πάντα ήτανε. Αλλά κάποτε είχαμε τις εφημερίδες. Τώρα μπορείς να διαβάσεις.
0: Τώρα έχουμε Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
1: Ναι. Ο οποίος δήλωσε ότι θα βγει και στη σύνταξη μετά από αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Τουλάχιστον.
0: Στη, όχι σύνταξη. Θα αλλάξει.
1: Θα κάνει, ναι, θα αλλάξει
0: θα πάει για σχολιάσμα, μάλλον για τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει από μεταγραφή.
1: Θεωρώ ότι λοιπόν ότι αυτό επηρεάζει πολύ τις ομάδες και ότι. Και ο Watkins τώρα, ας πούμε, που είπε ότι δεν θέλει να παίξει. Από ότι βγήκε στην Αγγλία, ότι δεν ήθελε να παίξει με την Brighton. Και την άλλη μέρα πήγε και ζήτησε συγγνώμη και έκανε προπόνηση. Αυτό νομίζω ότι.
0: Με τη Βίλαν.
1: Ναι, ναι. Με τη, ότι δεν
0: το μάτς με την Brighton. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπε ότι δεν θέλει να παίξει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά ζήτησε τη γνώμη και έκανε την προπόνηση.
0: Αυτό πρέπει κάποια πράγματα που το λέγαμε και πριν για τον Ηρακλή να κρατιούνται, ρε φίλε. Δηλαδή, ακόμα και αν είσαι λίγο μαλώνει με τον προπονητή σου, με τη διοίκηση ή στα μαχαίρια, να μένουν να προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Ναι. Να μην είναι. Βγαίνω, κάνω δηλώσεις, άντε Γιούργια.
1: Όλα στο βωμό, δηλαδή το, νομίζω ότι τα social media το, το ενισχύουν αυτό το κομμάτι, γιατί.
0: Εντάξει, ναι, σε μεγάλο.
1: Χωρίς να θέλω να ακουστώ κάπως παλιωμοδίτικος ότι φταίει το ίντερνετ.
0: Boomer.
1: Και εμείς αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Δηλαδή, και, έχουμε, και αν έχουμε βγάλει φήμες που δεν ίσχυαν. Sorry που το λέω έτσι, αλλά. Και εμείς, ειδικά όταν έχεις ρεπορτάζ από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε κιόλας. Είμαστε σε έναν υπολογιστή στην Καλαμαριά, ας πούμε, και γράφουμε και προσπαθούμε να. Αυτά γίνονται εμπειρικά. Δηλαδή, μετά αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι μπορεί να ισχύει, τι όχι.
0: Προσπαθείς
1: και
0: να εμπιστεύεσαι τους πιο έγκριτους, ας πούμε. Τους πιο.
1: Και μετά αρχίζεις και καταλαβαίνεις πώς δουλεύει λίγο το, το κομμάτι. Εντάξει, μετά βλέπεις και ποιες πηγές ευσταθούν και ποιες όχι.
0: Μακριά από δηλαδή, σαν και τέτοιες.
1: Έχουμε γράψει μπαρούφες και εμείς.
0: Καλά,
1: σίγουρα.
0: Είναι. Σίγουρα.
1: Και ο καθένας μας τώρα, έτσι, εντάξει, από αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή.
0: Ήμασταν και πιο μικροί, εντάξει, ναι, έχουμε γράψει τα clickbait μας, όλα σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Εδώ κάποτε είχαμε όρεξη και γράφουμε για League 2, League 1, τέτοια αβέρτα. Για Μπαρσένας είπαμε πριν, είπαμε ότι είναι ταχυδυναμικός, δεν έχει πολύ τον goal. Από ό,τι δείχνει, δηλαδή στην Εθνική είχε σε 104 συμμετοχές, νομίζω είχε 10 γκολ. Δεν είναι το φόρτι του το γκολ. Αλλά νομίζω ότι.
0: Ας ελπίσουμε να είναι η δημιουργία
1: του. Ναι, ότι θα βοηθάει, ότι θα βοηθάει σε αυτό το σύστημα που θέλει να παίξει. Νομίζω είναι μεταγραφή 3-5-2 αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Στα μάτια τα δικά μου. Τώρα που είχε πέρα. Θα δούμε.
0: Το ρολόι του Ματσάρη, να πούμε ευχαριστούμε για το donate. Το. Καλή αρχή, μάγκες, χιλιά χρόνια Ερακλής. Glory, glory, Man United. Έτσι.
1: Έτσι. Είστε πολύ τελικά.
0: Τι δεν είναι.
1: Εκτός και αν είναι ο GM με άλλο προφίλ και απλά μπαίνει για να κάνει donate. Όχι, όχι, το αρνείται. Έχω να πω ότι κάποιος πάλι ρώτησε αν είσαι Διαμαντίδης.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα έχω αυτό το πράγμα.
1: Θα το έχουμε 10 λεπτά, θα περνάει το σούπερ ότι δεν είναι ο Διαμαντίδης μαζί μας. Ναι. Παρακάτω.
0: Παρακάτω.
1: Δεν είπαμε για το παιχνίδι της Ipswich με τη Sunderland. Εγώ έχω πάθει πλάκα.
0: Δεν έχω πολύ εικόνα από
1: εδώ. Δεν έχεις εικόνα. Έχω πάθει πλάκα με τον Ενσίσο. Ο οποίος ήρθε στο τέλος.
0: Της Brighton που ήταν.
1: Ναι, ήρθε στο τέλος της μεταγραφικής. Στο τέλος πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, δεν ήρθε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και έκανε όρια. Ήταν παντού μέσα στο μάτς. Πολύ καλός παίκτης. Νομίζω ότι δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που του αναλογούν και έκανε και πολύ καλό Μουντιάλ.
0: Ναι, με την Παραγουάη. Σωστό.
1: Και στην Brighton δεν πήρε πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή δεν ήταν ότι έπαιξε πολύ. Αλλά νομίζω ότι τώρα με την Ipswich έχει και το χώρο και τον. Και την εμπιστοσύνη φυσικά του προπονητή και το ελεύθερο, γιατί αυτό φαίνεται μέσα στο παιχνίδι, τις κινήσεις που κάνει. Η Sunderland, εντάξει, δεν ήταν. Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος.
0: Ναι,
1: δηλαδή ήταν περισσότερο για χή. Η Sunderland, είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι μπορεί φέτος να κινδυνεύσει, λόγω της Ευρώπης κυρίως. Και αυτό, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να πούμε, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια με το πόσο έχει αναπτυχθεί το scouting και η μελέτη του αντιπάλου στην Αγγλία, ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις δεύτερη χρονιά σερί.
0: Ναι, τόσο καλή. Ναι,
1: τόσο
0: ναι.
1: Καλή. Και ότι είναι συνήθως αυτές οι ομάδες που κάνουν ένα bump στην πρώτη χρονιά, πολλές φορές κάνουν μέτρια χρονιά.
0: Αυτό και φαινόταν πιο πολύ ότι το έκανε με την άβρα, με τη δύναμη που είχε και που της έδινε και η έδρα. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολη φετινή χρονιά για τη Sunderland, που συμπαθητική ομάδα κατά τα άλλα θα έλεγα.
1: Και έχει και πάρα πολύ κοινό λόγω του ντοκιμαντέρ. Που άμα δεν το έχετε δει, είναι ωραίο.
0: Να το δείτε.
1: Λέει ιστορία για το αγγλικό ποδόσφαιρο και λέει. Βασικά περιγράφει πραγματικά το downfall μια ομάδα.
0: Αυτό.
1: Και το πόσο δύσκολο είναι να ανέβεις και όλες τις κατηγορίες.
0: Αυτό δείχνει πλάνα μέσα από τη. Κανονικά από την ομάδα, από το κλαμπ, πώς το ζούνε οι οπαδοί, οι παίχτες. Είναι δηλαδή κάτι που πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αν δεν ήμασταν στην Ελλάδα, στον Ηρακλή, ρε φίλε μου. Αυτή την ιστορία που έχει ο Ηρακλής δηλαδή. Ναι, θα πουλούσε ένα δύο ντοκιμαντέρ. Σίγουρα.
1: Τώρα είδε ένα μήνυμα που μας έχει έρθει στο Instagram. Καλησπέρα και σε ένα, Βασίλη. Που λέει που είπαμε για τη Β' Εθνική. Γιατί όταν είχαμε ανέβει την τελευταία φορά το 2015, ότι η ψαλίδα ήταν μικρότερη τότε. Νομίζω ότι ποιοτικά ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Αλλά είχαμε και θεωρώ ότι τότε ήταν καλύτερη ομάδα γενικά εκείνη που είχε ανέβει. Να πω ότι τρομερή εκδρομή την πρώτη αγωνιστική τότε.
0: Μυτιλίνη,
1: Καλονή, δεύτερο έτος, φοιτητής, με πολύ μαλλί. Έχω και φωτογραφικά ντοκουμέντα για όποιον δεν με πιστεύει, για το μαλλί.
0: Με ωραίο πανό, έτσι, ωραία ιστορία. Με περώνε ένα σκοράρι.
1: Πραγματικά ήταν η δικαίωση χρόνων. Νομίζω ότι. Και αυτό είναι αυτό το συνέστημα που σου γεννάει αυτή η επιστροφή. Δηλαδή ότι θα γυρίσεις και ότι θα τα πάρεις όλα σβάρνα. Και τότε βγήκε πάρα πολύ σε όλους, το είχαν τότε, δεν ξέραμε τι θα ακολουθήσει. Βέβαια πάντα πρέπει να, και αυτό σημαίνει ότι ότι είναι μετέωρα τα πράγματα, πρέπει να μας κάνει να κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί να μην ξεχνάμε που βρισκόμασταν και πρέπει να είναι σταθερά τα βήματα. Δηλαδή αυτό που προέχει είναι να σταθεροποιηθεί η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Και θα έρθουν τα καλύτερα. Δεν νομίζω ότι. Τα καλύτερα θεωρώ ότι είναι μπροστά μας, τουλάχιστον όσον αφορά την Ηρακλή. Και τότε, αν δεν κάνω λάθος, με γκολ Περόνε 0-1.
0: Γκολάρα.
1: Και ήταν, επειδή έβλεπα πριν 2-3 μέρες τα πρώτα γκολ που έχουν μπει, που ήταν του Βάργκας το πρώτο τώρα, ήταν το πρώτο γκολ για εκείνη τη χρονιά για το πρωτάθλημα. Ήταν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Αλλά ότι έχει κλείσει ψαλίδα, έχει ανοίξει βασικά.
1: Έχει ανοίξει και εντάξει, τώρα τα ποσά που παίζουν στη Super League έχουν ανέβει πάρα πολύ.
0: Έχει ανέβει η Super League, βέβαια. Ναι,
1: έχουν ανέβει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει ανοίξει και ψαλίδα και φυσικά έχει ευτελιστεί πάρα πολύ η Β' Εθνική. Έτσι. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πολύ.
0: Super bet τώρα είναι.
1: Για ένα πρωτάθλημα το οποίο επίτηδες έχει ευτελιστεί. Εντάξει, μιλάμε για το αστείο που γίνεται με τις Β' ομάδες που δεν
0: υπηρετούν
1: άλλα πράγματα. Μακριά από εμάς, θέλω να πω. Δηλαδή, ποτέ. για μένα είναι πάρα πολύ άδικο το να ορίζει μια β' ομάδα. Θα μου πεις γίνεται στο εξωτερικό. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις 12 ομάδες και όταν έχεις 20 ομάδες να ανταγωνιστείς, δεν είναι το ίδιο. Αλλάζουν πολύ οι ισορροπίες.
0: Άλλα τα, και τα μεγέθη.
1: Και ειδικά όταν παίζουν και play-off ανόδου.
0: Ακριβώς. Ο φίλος λέει μόνο Southampton Mangues, χιλιά χρόνια Ηρακλής, όλοι Βόλο.
1: Όλοι Βόλο, παιδιά, ναι.
0: Southampton. Ξέρω άλλο ένα άτομο που είναι Southampton.
1: Southampton, West Ham 1-4 χθες. Για το
0: Καραμπάο. Για το Καραμπάο, ναι, ναι. Στο Καραμπάο είχε γενικά μπήκανε γκολάκια. Δηλαδή η Watford, η πρώην του Ματσάρη, μάζεψε 5 από την Πιτέρμπορο.
1: Και έδωσε και σήμερα τον αρχηγό της, τον Παναθηναϊκό, τον πούλησε.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν όντως σοκαριστικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί η Πιτέρμπορο τώρα ομάδα League One ή League One νομίζω είναι. Και η Watford θεωρητικά από τις ομάδες που χτυπάει την άνοδο για την Premier League. Ένας φίλος πριν έλεγε ότι ήρθε η σειρά της Millwall φέτος.
1: Ναι, δεν υιοθετώ.
0: Ούτε εγώ. Δεν θα το ήθελα.
1: Ναι, αυτό. Η Millwall έχει όντως καλή ομάδα, έχει κάνει καλό ξεκίνημα και από πέρσι, δηλαδή είναι 2-3 χρόνια που είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι αν η Southampton δεν γινόταν το σκηνικό με την παρακολούθηση, με τον άλλον που κρυβόταν με τα γυάλια πίσω από το δέντρο, μάλλον η Southampton θα ανέβαινε κατηγορία. Αλλά η Hull μπήκε από την πίσω πόρτα εντελώς στην Premier League.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν με την παρακολούθηση. Και επίσης το Watford, δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο που ανέβηκε στη δικιά μας σελίδα, που κοροϊδεύει η μασκότ της Watford, τους έκανε με τα γυαλιά.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Ναι, εντάξει, έχει τέτοιες στιγμές.
0: Καλά, full.
1: Όπως η άλλη στιγμή που λέγαμε για το match της League 2 προθέσεις στο Crew Northampton, που έκανε όλο το μπουχαλάκι.
0: Ναι, κανονική φάση.
1: Και σε άλλα χρόνια.
0: Κανονική φάση, παιδιά, μπουχαλάκι Κουέστα. Μπείτε να το δείτε. Κρου Αλεξάνδρα Νορθάμπτον. Έχει καμπερωθεί πίσω από το δοκάρι και ο τερματοφύλακας ανίδεως έχει την πάθη.
1: Ο τερματοφύλακας, ο αμυντικός του φωνάζει νύχτα τίποτα. Τον κοιτάει, δεν τον ξανακοιτάει μέχρι να το καταλάβει τι έγινε. Είχε μπει η μπάλα στα δίχτυα και τελείωσε. Ναι, ναι. Και νομίζω κρίθηκε και το μάτσο έτσι.
0: Ναι, ναι, 1-0 ήταν το σκορ.
1: Και πάλι στη League 2 που είχε τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας τη Τρανμίρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ το σκορ χάναν κιόλας και έπαιξε για 50 λεπτά ο στόπερ τερματοφύλακας.
0: Στόπερ ήταν.
1: Έχει κάνει τρομερές αποκρούσεις. Έχει βγει, έχει πάρει παραμάζωμα και τελικά ισοφάρισαν κιόλας στο τέλος.
0: Ναι, κράτησε το 0 ο τύπος δηλαδή. Είχαμε φάει γκολ με τον τερματοφύλακα και του έπαιξε 50 λεπτά και κράτησε το 0.
1: Και αυτό πια να μην έχει τερματοφύλακα τρελό, ρε φίλε. Να έχουν τραυματιστεί και οι δύο. Βάλτε έναν πιτσιρικά κάτι, βάλτε κανένα παιδάκι να παίξει που λένε και στα χωριά. Έχει πολύ ψωμί, η αλήθεια είναι. Έχει πολλές ιστορίες.
0: Και στις μικρές κατηγορίες, ναι, ισχύει.
1: Επίσης, ωραίο σκηνικό ήταν αυτό που κάνανε οι οπαδοί της Middlesbrough.
0: Αυτό είναι φασάρα. Γενικά, οι εκδρομές στην Αγγλία, παιδιά, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι μαγικό.
1: Γενικά, αν δεν το έχετε ζήσει το γήπεδο στην Αγγλία, πραγματικά να πάτε, είναι άλλη εμπειρία. Και εντάξει, τώρα δεν μιλάω μόνο για την Premier League, μιλάω για όλη τη φάση, ακόμα και Sunday League να πας. Non-league βασικά. Το ζεις, βλέπεις ότι είναι πολύ διαφορετικό το πώς το ζούνε. Τώρα ας πούμε στη Middlesbrough ταξίδεψαν για να πάνε 6.000 νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ταξίδεψαν για να πάνε
0: μες στην Blackburn
1: και πήραν τηλέφωνο στο γήπεδο της Chorley.
0: Έκτη κατηγορία.
1: Και τους ενημερώσαν ότι θα πάνε και για μπύρες. Και ανοίξανε το μπαρ που έχει.
0: Παιδιά ερχόμαστε. Ανοίξτε.
1: Και πήγαν 600 άτομα σε ένα άδειο γήπεδο. Ήπιαν τις μπύρες τους, ενισχύσαν φουλ οικονομικά από τίποτα. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να πάμε στο Βόλο και να πάμε σε ένα χωριό, να πλακωθούμε στα τσίπουρα και γεια σας, φύγαμε.
0: Ή να έρχονται, ξέρω εγώ, φιλοξενούμενοι εδώ στην Καζαντζόλια να πάνε στην Κρίνη.
1: Ναι, ποτέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, βγάλετε εδώ κανένα τσίπουρο.
1: Ποτέ. Μακάρι βέβαια να γίνονται αυτά. Εντάξει, λέει. Ναι, εντάξει. Δεν έχουμε γενικά τη σύνδεση. Εμείς, οι Άγγλοι το έχουν αυτό με την σύνδεση με τις μικρότερες ομάδες, το να βοηθάνε. Στην Ελλάδα σπάνια θα το δεις.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν διαφεύγει κάτι.
0: Που okay, να μην τους αγιοποιούμε. Τον οπαδισμό και αυτοί τον φέρανε και αυτοί έχουν τα μελανά του σημεία έξω.
1: Σίγουρα και γενικά είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Ακόμα γενικά. Νομίζω ότι αυτές οι φάσεις πρέπει να γίνονται, πρέπει να ενισχύονται και οι τοπικές ομάδες και εδώ πέρα και στην Ελλάδα, γιατί εκεί είναι το ποδόσφαιρο το κανονικό.
0: Άμα δεν στηρίξεις τις μικρές κατηγορίες, πώς θα πώς θα γίνει, πώς θα βγάλεις παίχτες.
1: Για να δούμε κανένα μήνυμα. Έχουμε κανένα Dark Horse στοιχηματικά μάγκες. Είπαμε για τίτλο, εγώ είπα την Chelsea.
0: Είπες για Chelsea εσύ. Εγώ θα πω το Dark Horse μου όχι για τίτλο αλλά για πολύ δυνατή πορεία φέτος. Είναι η Brentford, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ η τριάδα της μπροστά. Με τον Άντριους είναι προπονητή, έτσι. Ναι. Από πέρσι.
1: Ο οποίος και αυτός ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ ο Φρανκ, δηλαδή.
0: Ναι, μπήκε κατευθείαν στο κλίμα που λέμε και τα αποτελέσματά της πέρυσι, δηλαδή. Έκανε ζημιές στους μεγάλους συνέχεια. Εντάξει, έκανε και εξωπραγματική σεζόν ο Τιάγκο. Δεν νομίζω ότι θα ξανακάνει τη σεζόν φέτος. Αλλά γύρω-γύρω.
1: Δεν μιλάμε μεγάλα λόγια, αλλά νομίζω ότι δύσκολα. Ναι, εντάξει,
0: πώς έβαλε, 20.
1: Έβαλε, ναι.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Εδώ τον πήρε και στο Μουντιάλ.
1: Τον πήρε. Στο Μουντιάλ, εντάξει.
0: Και δεν πήρε Ζωάο Πέδρο.
1: Ναι, αυτό είναι τρελό.
0: Καρλέτο Αντσελότη, αγόρι μου.
1: Okay.
0: Και είσαι και συμπαθητικός με την τσίχλα σου. Αλλά...
1: ο οποίο Ζωάο Πέδρο φέτος θεωρώ ότι αν είναι κάποιος να τον κοντράρει το Χάλαντ στα γκολ, επειδή θα βάζει γκολ η Chelsea, θεωρώ ότι θα κινηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και έχει πράγματα να αποδείξει, δηλαδή είναι τέτοιο παίκτη.
0: Ο Πέδρο.
1: Ο Πέδρο, ναι.
0: Ο Πέδρο. Και τον Μπάλμερ, εγώ βλέπω για πολλά χρόνια.
1: Μπάλμερ, θα έλεγα πριν ότι είδα το μάτς της Φούλα με την Τζέλση και πραγματικά απόλαυσα τον Μπάλμερ. Την περσινή χρονιά ήταν λες και βλέπαμε άλλο παίκτη. Φέτος θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλός.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εγώ για μένα και η Λίντς θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή. Χωρίς να έχει κάνει τρελά πράγματα με τα γραφικά. Επειδή.
0: Daniel Fark, έτσι.
1: Ναι, είδα και τα δύο τα μάτς που έχουν δώσει και είδα και ένα φιλικό με τη Liverpool. Έχει καλά στοιχεία. Έχει καλά στοιχεία, βγάζει μια σταθερότητα, έχει πολύ καλή έδρα όπως είπες και με τη Sunderland. Θεωρώ ότι είναι ένα dark horse για εξάδα.
0: Α, τη λες για Ευρώπη.
1: Ναι, δηλαδή okay. Βλέπω για Ευρώπη τη Leeds. Τώρα από εκεί και
0: ιστορική
1: πέρα,
0: ομάδα.
1: Για υποβασμό δεν νομίζω ότι υπάρχουν τρελές πιθανότητες δηλαδή, να αλλάξει η τριάδα. Εγώ είπα πριν τη Sunderland.
0: Νομίζω. Ναι, και ποια θα έβαζες να σωθεί αν έβαζες τη Sunderland, ας πούμε.
1: Θα έβαζα την.
0: Την Coventry.
1: Θα έβαζα την Ipswich.
0: Την Ipswich.
1: Ipswich okay. Hull. Νομίζω ότι η Coventry δύσκολα το. Έτσι όπως την είδα τουλάχιστον. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική είπαμε ότι δεν βγάζουμε.
0: Και έπαιζε και με στην Arsenal, εντάξει.
1: Αλλά ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι. Άνοδο Σάλφορντ και Φλέμινγκ πρώτο σκόρ στην Championship.
0: Σκόραρε ο Φλέμινγκ με τη.
1: Δυστυχώς
0: με τη West Ham σκόραρε ο Φλέμινγκ.
1: Δύο φορές κιόλας σκόραρε.
0: Να.
1: Ναι. Όχι, ο Φλέμινγκ έχει πολύ καλά στοιχεία και μου έκανε εντύπωση ότι δεν έφυγε κιόλας. Δηλαδή ότι θα μπορούσε να παίξει Premier League.
0: Εμένα ξέρει ποιο μου έκανε εντύπωση που δεν έφυγε. Ο Μαυροπάνος.
1: Ο Μαυροπάνος που έχει μείνει εκεί πέρα, έχει ριζώσει. Έχουμε χρόνο ακόμα, θεωρώ ότι μπορεί,
0: ναι,
1: να,
0: μπορεί
1: φύγει
0: και να φύγει. Ναι, μπορεί
1: και
0: να φύγει.
1: Και τον Μπακ, ο Ντιούφ, έκλεισε στην Μπρέντφορντ που λέγαμε πριν, που είναι πολύ καλό παίκτη κι αυτό. Έφυγε ο Φερνάντες και εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν έχει φύγει ακόμα. Και ο Καστελιάνος μου κάνει εντύπωση που δεν έχει φύγει ακόμα την West Ham. Αν με ρωτούσες ποιος θα έφευγε, αν θα έφευγε ο Κουλιεράκης ή ο Μαυροπάνος, θα σου έλεγα ο Μαυροπάνος θα έφευγε πρώτος. Αλλά ο Κουλιεράκης μάλλον έχει μεγαλύτερο potential, θα πω.
0: Ναι, οκ. Okay. Εγώ από το Μαυροπάνο, φίλε, όταν έπεσε ο West Ham, περίμενα να βρει.
1: Θα φύγει την άλλη μέρα.
0: Ότι καταρχάς αποκόντουσαν και πάρα πολλέ ομάδες ενδιαφέρονται και έκανε πάρα πολύ καλό κλείσιμο σεζόν.
1: Έκανε, ναι, ήταν.
0: Και αμυντικά δηλαδή και σαν μπροστά βοηθούσε, έβαζε γκολ. Mm-hmm. Απειλούσε. Ήταν, παιδί μου, ο γκόλυθος σε σχέση με το.
1: Ήταν ο καλύτερος παίκτης σε κάθε τη Μουσάμ. Εντάξει, λέω επειδή έβλεπα και τα μάτς και έχω πει.
0: Και δεν το λέμε επειδή είναι Έλληνας, έτσι.
1: Δεν μου άρεσε ο Μαυροπάνος μέχρι πέρσι. Δεν μου είχε αρέσει η παρουσία του στη West Ham, αλλά πέρσι έβγαλε το καπέλο γιατί όντως ήταν ο καλύτερος της ομάδας. Δηλαδή με διαφορά, ο Μπόουεν ήταν άφαντος. Ο Καστεγιάνος μπορούσε να βάλει γκολ. Πήραμε έναν center for τον Παύλο. Εγώ έβαζα ωριακά, θα έβαζα ένα γκολ, πιστεύω, με τόσες ευκαιρίες. Αλλά ναι, ο Μαυρομάνος μου κάνει εντύπωση, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια περίπτωση να φύγει ακόμα. Όπως και ο Άλβαρες από τη West Ham.
0: Ναι, εγώ περίμενα τον Μαυρομάνος να κάνει μια κίνηση να πάει στη Γερμανία. Που ήταν παλιότερα στη Στουτγκάρδη. Και αν όχι στη Στουτγκάρδη που είναι επίπεδο Champions League πλέον. Σε μια καλή ομάδα τη Γερμανία. Αλλά έχουμε χρόνο ακόμα, θα δούμε.
1: Για Championship που ρωτάτε, θεωρώ. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός για την άνοδο. Θεωρώ ότι στην Championship μετά τις 10 πρώτες αγωνιστικές μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Τώρα είναι πολύ φλού τα πράγματα. Θα μου φανεί περίεργο άμα δεν ανέβει η Wolves και η West Ham, να το πω και αυτό.
0: Είναι και τα μεγάλα ονόματα.
1: Θα μου φανεί πολύ περίεργο σαν, γιατί αν θα έδινα μια τρίτη ομάδα, δεν θα έλεγα τη Southampton, που από αυτό από μόνο του είναι λίγο. Είναι δηλαδή. Ίσως είναι η ώρα της Millwall, θα δείξει.
0: Υπάρχει και η Middlesbrough πάντα.
1: Υπάρχει η Middlesbrough που πάντα είναι καλή.
0: Προσπαθεί κάθε χρόνο.
1: Μας βλέπει ο Γέρος τώρα από ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της ομάδας των Αγγλέζων, που είναι φανατικός Middlesbrough.
0: Για τώρα... κάνει μόνο στο σύνδεσμο Middlesbrough.
1: Σύνδεσμο φίλων Middlesbrough Πλανιτερού.
0: Είχε βρει τον προπονητή, τον.
1: Το Σον Ντάις. Είχε περνάει την τροπή του βέβαια όταν τον είχε χαιρετήσει. ναι. Θεωρώ ότι και οι Middlesbrough είναι πάντα καλοί, απλά νομίζω ότι αυτοί και αν χύνουν το γάλα στο τέλος πολλές φορές.
0: Ναι. Δηλαδή φτάνει εκεί πρωτοδεύτερη, τρίτη και μετά μόλις μπουν playoff.
1: Και πέρσι δηλαδή πάλι ήταν περίεργη η κατάσταση. Ναι, για Championship θεωρώ ότι αν κάποιος μπορεί να σπάσει αυτό το. Αυτή τη στιγμή δείχνει Millwall. Αν κάποιος μπορεί να σπάσει το δίπολο. Και την Blackburn που την είχαν όλοι για φούντο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αυτά θα πω προς το παρόν. Αλλά είναι πολύ περίεργο πρωτάθλημα, παιδιά. Είδα τη Leicester τι έπαθε πέρσι.
0: Με
1: το ακριβότερο roster στην κατηγορία. Και έφαγε φούντο τρελό. Και τώρα έχει ξεκινήσει με δύο ήττες.
0: Ρε φίλε, είναι όντως πολύ περίεργο και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες κοντά. Οπότε...
1: Και μιλάμε για μια ομάδα τώρα, τη Leicester, που πήρε κύπελο πριν 5 χρόνια.
0: Ναι, τώρα...
1: Δηλαδή, έκανε εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για το 16.
0: Α, το πρωτάθλημα ήταν παλιά.
1: Μια φορά σε 10 χρόνια. Champions League. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι την έπαθαν ένας σύλλογος ο οποίος είχε την προηγούμενη χρονιά είχε δώσει άπειρα λεφτά για να κάνει ένα προπονητικό, το καλύτερο προπονητικό στην Αγγλία. Και τώρα παίζει με την Μπέρτον και χάνει εντός έδρας. Έχασε με 1-2 το περασμένο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Όταν πέφτει στην Championship είναι λίγο μαύρη τρύπα. Και ελπίζω να μην πέσει εκεί η West Ham σε αυτή τη μαύρη τρύπα.
0: Και νομίζω ότι έχει πλέον ανοίξει, όπως λέγαμε πριν για τη Super League και τη Super League 2, ότι έχει ανοίξει η ψαλίδα και εκεί στο οικονομικό ακόμα παραπάνω. Παρότι η Championship πάντα δίνει ένα πάρα πολύ καλό πακέτο όταν ανέβεις. Για τις ομάδες που πέφτουν, άμα δεν κάνουν με την πρώτη χρονιά, ας πούμε, να επιστρέψουν. Ναι. Μετά μπορεί να σε πάρει κατά βόλτα να σε βυθίσει λίγο η κατηγορία.
1: Και το θέμα με την Championship είναι ενώ παίζεται ένας κασμός λεφτά, ο τελικός δίνει 250 εκατομμύρια.
0: Ναι, εκεί δίνουν.
1: Δεν έχει VAR. Που αυτό έχει και τώρα ξανά το συζητήσανε. Είχαν ψηφίσει τον Απρίλιο να μην μπει το VAR. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε για ένα πανάκριβο πρωτάθλημα, έτσι. Και την περασμένη εβδομάδα που έπαιζε η West Brom με την Norwich. Η West Brom κέρδισε με ένα γκολ που ήταν καταφανέστατο χέρι. Ο διαιτητής προφανώς δεν το είδε, δεν υπάρχει VAR. Το αποτέλεσμα έγραψε, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία η Αγγλική Ομοσπονδία τιμώρησε τον παίκτη που έκανε το τιμώρησε με δύο αγωνιστικές.
0: Αυτό άλλαξαν τον κανονισμό δηλαδή.
1: Βέβαια αυτό, άμα γράψει το αποτέλεσμα, δεν λέει κάτι στην ομάδα που έχασε.
0: Προφανώς. Ναι, η ζημιά έγινε.
1: Και είναι τρελό που δεν υπάρχει το VAR.
0: Πάνε τα πονταλάκια.
1: Ναι. Δηλαδή, άντε τώρα αυτό έγινε δεύτερη αγωνιστική, πρώτη. Σκέψου να γίνει την τελευταία αγωνιστική ή να την πάθεις έτσι στα playoff. Είναι δηλαδή, μιλάμε για τα ποσά που παίζουν, είναι αστείο να μην υπάρχει VAR.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και να φανταστείτε ότι συζητάμε για το VAR για τη β' τεχνική τη δική μας. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, είναι περίεργο πρωτάθλημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν χωράνε πάρα πολλές προβλέψεις. Είναι όντως απρόβλεπτο πρωτάθλημα. Φαίνονται τα φαβορί. Μετά από κάποια. Ας πούμε, πέρσι κανείς δεν πίστευε ότι δεν θα ανέβει. Η Coventry είχε ξεχωρίσει.
0: Ναι, εντάξει, πήγαινε με το Lampard παραπάνω.
1: Αλλά έχουμε, για κάθε Coventry έχουμε και το παράδειγμα της Leicester που είχε το ακριβότερο roster και έφαγε φούντο και να δούμε αν θα συνέλθει. Έχει χρόνο ακόμα, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Ο φίλος λέει, εσύ που είπες πρωτάθλημα Chelsea, φίλε, έχεις κερασμένη μπύρα στο Arsenal Chelsea.
1: Γιατί μόνο μία θα ρωτήσω εγώ.
0: Έχει και σύνδεσμο το Arsenal.
1: Έχει πολύ δυνατό σύνδεσμο. Κάνουν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά στο σύνδεσμο στην Arsenal. Έχει πολύ καλή οργάνωση σε όλα τα επίπεδα.
0: Και η Liverpool, και να κάνουμε ένα.
1: Για κάνει ένα shout-out.
0: Ένα shout-out τα παιδιά, γιατί παρότι. Εντάξει, λίγο αντι-Liverpool. Τα παιδιά μας φιλοξένησαν εκεί πέρα στην παρουσίαση του βιβλίου.
1: Στην παρουσίαση του βιβλίου, δηλαδή μας παρήχαν το χώρο και είμαστε πραγματικά. Δεν μας έχει τύχει και επειδή δεν έχουμε και πολλά live, πολλά βίντεο, δεν μας έχει δοθεί η ευκαιρία να τους ευχαριστήσουμε και τώρα. πολύ εντερεχρονισμένα βέβαια, αλλά αυτά είναι που.
0: Θα το φέρουμε το βιβλίο την άλλη φορά, θα το δείξουμε λίγο. Τώρα πρώτη εκπομπή δεν το φέραμε ακόμα, αλλά θα γίνει και αυτό.
1: Θα γίνει, ναι, ναι.
0: Κανονίστε, δεν είναι και καμιά τριάδα κάθε εβδομάδα, ωραίοι μάγκες, ωραία εκπομπή. Εντάξει, αυτό.
1: Έχουμε, το είπαμε ότι θα είμαστε κάθε Τετάρτη, γιατί μας ρώτησε πριν ένας φίλος μου που το ήταν εκείνη η ώρα που πήγα να πεθάνω από πνευμό, που θα ήταν ο πρώτος live θάνατος στην ιστορία του Ηρακλής Radio. Δεν το προλάβατε. Υπάρχει ακόμα το βίντεο. Τελικά σώθηκα λοιπόν και θα πω ότι η εκπομπή θα είναι κάθε Τετάρτη, αν δεν την πάθω ξανά. Και νομίζω ότι η ώρα θα είναι ίδια.
0: Ναι, ναι. 7-9 κάθε Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε και τις Ευρώπες μας μελλοντικά να ασχοληθούμε, ας πούμε.
1: Ναι, έχουμε και τα ευρωπαϊκά τα μάτς. Βασικά θα πέφτει σε ώρες που θα είναι και κάποια μάτς του Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα σχολιάζουμε εδώ πέρα, θα βλέπουμε και ένα ματσάκι, θα τα λέμε όλα. Και τώρα για στοιχηματικά, okay, με δική σας ευθύνη, παιδιά, αν θέλετε να ακολουθήσετε. Δεν φημιζόμαστε για τις προβλέψεις μας, αλλά.
1: Ωραία ερώτηση. Ο Ηρακλής, ποια ομάδα της Premier League είναι φέτος? Ποια θα διάλεγες?
0: Πρέπει να βάλουμε τώρα μια από αυτές που ανέβηκαν. Όμως,
1: ναι, ας το βάλουμε έτσι, νομίζω, γιατί είναι το πιο.
0: Γιατί ναι, μεν ανεβήκαμε, αλλά ναι. Δεν λες ότι ο Ηρακλής δεν είναι μια ομάδα Super League. Είναι μια...
1: Δεν έχει καμία ομάδα τη δυναμική που έχει ο Ηρακλής, βέβαια, από αυτές που ανεβήκαν.
0: Αυτό, ρε φίλε. Εγώ, ας πούμε, από τις υπόλοιπες ομάδες που ανέβηκε πέρυσι, ας πούμε, θα λέγαμε τη Σάντερλαντ.
1: Ναι. Έχουν φάει πολύ ταλαιπωρία για αυτή.
0: Αυτό είναι ταλαιπωρημένη. Έχουν εκεί δυνατό ντέρμπι πόλης, ας πούμε, όπως και, ναι, όπως και εμείς εδώ με άλλους ασπρόμαυρους. Εντάξει, είναι πιστεύω μια ομάδα με πολύ loyal κόσμο, παιδί,
1: έχει πιστεί οπαδική βάση, είναι ταλαιπωρημένη σαν και εμάς. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αδικημένη, βέβαια. Δεν υπάρχει πιο αδικημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον πλανήτη.
0: Και έχει και ιστορία, έτσι.
1: Και έχει και μεγάλη ιστορία.
0: Έχει πολλά πρωταθλήματα σε αντίθεση με εμάς, αλλά έχουμε ιστορία.
1: Είναι μαυρόγατες που είναι η ιστορία μας, εννοείται.
0: Και... Ναι, είναι μαυρόγατες. Είναι το παρατσούκλι του. Εμάς είναι γριές, δηλαδή.
1: Να πούμε και αύριο ότι είναι Πέμπτη και σε 6 ώρα θα έχει ανοιχτή προπόνηση. Ναι. Ο Ηρακλής είδε το μήνυμα και ήταν πολύ καλή πάσα.
0: Στο Ιβανόφιο.
1: Στον Καμπουρίδη και στο Διαμαντίδη από εδώ πέρα. ότι θα είναι ανοιχτή η προπόνηση. Αυτό νομίζω έχει κάνει το κάλεσμα. Καλό είναι να ανταποκριθούμε. Γιατί και νομίζω ότι ενώ το έχουμε παραμελήσει τώρα, γιατί μας έχει πιάσει τόσο παρεξισμός με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Που είναι λογικός. Και το μπάσκετ έδωσε πολύ ωραίες στιγμές πέρσι. Και νομίζω ότι και φέτος το πρωτάθλημα, επειδή είναι τέρμα ανταγωνιστικό και έχει ανέβει πολλά επίπεδα, καλός ή κακός, και στην πόλη μας, θεωρώ ότι θα δούμε και ωραία πράγματα και από την ομάδα του μπάσκετ. Και πρέπει, δηλαδή, θέλει στήριξη σε όλα τα επίπεδα η ομάδα.
0: Και γιατί... όλα τα τμήματα, δηλαδή. Και στο βόλεϊ, ναι, βόλεϊ, χάντμπολ, όλα. Δηλαδή,
1: το χάντμπολ που έκανε την προσπάθειά του πέρσι.
0: Γυναικεία,
1: παντού, παντού.
0: Στίβο, τα πάντα.
1: Παντού, ξεκινώντας από το Βόλο, ξεκινώντας την προπόνηση αύριο, πηγαίνοντας στο Βόλο και μετά παντού. Δηλαδή, έτσι είναι η σειρά.
0: Έτσι. Και εντάξει, να πούμε για τον μπάσκετ τέλος. Πέρα από πέρυσι που πέρασαμε όλες τις στιγμές, μας έδωσε κάποια καρδιακά, κάποια εγκεφαλικά πρόπερση μέχρι να ανέβει. Αλλά ήταν πολύ δυνατή σεζόν και από εκεί ξεκίνησε κάπως ένα πάλι νέο κύμα της μεγάλης στήριξης που το χρειαζόταν η ομάδα, ο σύλλογος γενικότερα.
1: Είπαμε για μεταγραφικά. Θες να γυρίσουμε τη συζήτηση πάλι λίγο στον Ηρακλή?
0: Εννοείται, πάμε, ναι, αφού και το chat βλέπω ότι το...
1: Για το chat, ναι, δηλαδή...
0: Βλέπω και αρκετούς αγγλόφιλους,
1: ναι,
0: μ' αρέσει
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι καλό.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Είναι ενθαρρυντικό, γιατί το είχαμε λίγο άγχος.
0: Ναι, να ξέρετε ότι θα έχουμε πολλή Αγγλία, δηλαδή... Αλλά εννοείται, ναι, απ' όλα.
1: Εγώ θα σταθώ λίγο στη δήλωση που έκανε ο Ματσάρη, που αφορούσε την πίεση, που το ρώτησαν να νιώθει την πίεση.
0: Ναι, και λέει: έχω νιώσει πολύ πίεση.
1: Είναι λίγο αστείο να ρωτάτε τώρα σε έναν προπονητή που είναι 23 χρόνια προπονητής, αν νιώθει πίεση για δύο κακά αποτελέσματα. Δηλαδή, άμα έλεγε: ναι, νιώθω πίεση, δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Απλά θέλω να γυρίσω πριν σε αυτό που λέγαμε ότι για τις κατευθυνόμενες ερωτήσεις και για το ενδιαφέρον αυτό που προέκυψε τώρα για την ομάδα. Νομίζω ότι ο Ματσάρη μπορεί να χειριστεί αυτή την κατάσταση που είναι εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι το πόσο θα το προστατεύσει η γλώσσα, αυτό που είπες πριν,
0: mm-hmm,
1: είναι και για μένα ένα ερωτηματικό, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί στη χώρα μας το τόσο το κάνουν τεράστιο. Και μην παρερμηνευτούν εύκολα αυτά που είπε. Προς το παρόν, προσπάθησαν να κάνουν. Γενικά, ο κόσμος δεν θεωρώ ότι μασάει πολύ από αυτή την κατάσταση. Αλλά.
0: Προσώρα, κάνει κουράγιο. Αιχμές,
1: ναι, όταν βγαίνουν αυτές οι αιχμές, μόνο κακό κάνουν στην ομάδα. Και ότι πρέπει να το. Μόνο ο κόσμος μπορεί να γίνει ασπίδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να μην τρώει αυτό τον παπά που βγαίνει από, από τα site αυτά. Τα οποία γίνονται ξεκάθαρα για τα κλικ. Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα όσο θέλουν να αναδείξουν. Γιατί αυτό γεννάει μια εσωστρέφεια η οποία δεν κολλάει πουθενά. Δηλαδή, όταν φέρνεις ένα προπονητή σαν το Ματσάρι, ό,τι και να έχει προηγηθεί με άλλους προπονητές, δεν είναι το ίδιο.
0: Βέβαια, απλά. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από τον κόσμο που. Έχει σταθεί πιστεύω πάρα πολύ καλά σε όλο αυτό. Είναι και ευθύνη της ΠΑΕ σε ένα σημείο να προστατεύσει σε τέτοια πράγματα. Ναι. Οπότε και του ίδιου του προπονητή, έτσι, το που θα βγει και τι θα πει. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε απλά με κάποιους ανθρώπους που έχουν μεγάλα ego. Ναι. Δηλαδή ο Ματσάρι, και είναι και ο Ματσάρι, εδώ θα έχει ήρθε στην Ελλάδα τώρα, ας πούμε, στην Ψεροκόστανα. Σου λέει έχω προπονήσει στο top επίπεδο και με επιτυχία σχετική, οπότε δεν σηκώνει μια σπαθή του. Είναι και Ιταλός που ξέρουμε λίγο ότι μην κρίνουμε τώρα βάσει εθνικότητας, αλλά έχουν λίγο έτσι, είναι πιο έντονο το απεραμέντο.
1: Δεν σηκώνουν και πάρα πολλά.
0: Δεν σηκώνουν μια σπαθή τους, ναι. Ξαναείπαμε πριν για το πέρασμα Ιταλών προπονητών από την Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλο ego, εντάξει, και στη διοίκηση, ας πούμε, ναι. Και στους συμβούλους εκεί πέρα. Οπότε όλο αυτό λίγο πρέπει να μπει πάνω η ομάδα, πάνω ο σύλλογος από τα ego, πιστεύω. Αυτό είναι το κλειδί, κάπως να βρεθεί μια τέτοια κοινή τομή και χρυσή τομή και λύση, ώστε να πούμε ok, βάζουμε πάνω το συμφέρον της ομάδας που είναι να την προστατεύσουμε και επικοινωνιακά. Και εννοείται σε όλα τα άλλα επίπεδα που χρειάζεται, αγωνιστικά και εμείς και παρασκηνιακά, και προχωράμε με γνώμονα αυτό, δηλαδή με το καλό της ομάδας. Και ο κόσμος δηλαδή αυτό κάνει. Ναι, όσο μπορεί. Τώρα θα υπάρχει και η μιζέρια και η κρίνια.
1: Την παρουσία του πάντα, εντάξει, η μιζέρια είναι στο DNA μας, νομίζω ότι δεν αλλάζει αυτό εύκολα. Γενικά, ναι. Δεν το λέω σαν, μόνο σαν κόσμος του Ηρακλή, το λέω γενικά σαν Έλληνες, ότι έχουμε τη μιζέρια στο σπάκι μας. Δηλαδή, με το που πάει κάτι στραβά.
0: Γιατί και σε άλλες ομάδες, ναι, τι γίνεται.
1: Παντού, όχι, δεν το είναι στην κουλτούρα μας, ξεκάθαρα. Εγώ περιμένω να δω πάντως, επειδή θα σταθώ λίγο στην εικόνα που έβλεπα στα φιλικά, ότι είδα μια πολύ σφιχτή ομάδα. Περιμένω να δω ένα τέτοιο ποδόσφαιρο. Δεν περιμένω να δω ούτε φαντεζή ποδόσφαιρο, ούτε πολλά γκολ, ούτε πάρα πολλές ευκαιρίες. Περιμένω να δω τη σκοπιμότητα, να σου πω την αλήθεια. Που δεν την είδαμε στα δύο πρώτα μάτς. Εντάξει, στο πρώτο ήταν οι συνθήκες διαφορετικές. Στο δεύτερο είναι παίξαμε με μια πολύ πιο έτοιμη και καλή ομάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Φάνηκε δηλαδή ότι ο βαθμός ετοιμότητας ήταν πολύ μεγαλύτερος. Περιμένω να δω μια σφιχτή ομάδα και περιμένω να δω το Ματζάρι να μένει πιστό στο πλάνο του. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα κάνει τεράστιες αλλαγές. Επίσης είναι λίγο περίεργο το. Δεν ξέρω από αυτά που προκύπτουν ότι ένας παίκτης είναι φευγάτος και την άλλη μέρα να παίζει βασικός. Είναι λίγο περίεργο.
0: Μιλάς για τον Κράιντς.
1: Ναι, θεωρώ ότι. Πολύ, πολύ φίλος του GM ο Κράιντς. Θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο ως προς το τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα μετά από 4-5 αγωνιστικές, θεωρώ, για το ρόστερ. Ποιοι όντως μπορούν να βοηθήσουν και ποιοι όχι. Μέχρι τότε όμως, εντάξει, είναι δίκαιο και φανερό και ότι πρέπει να γίνει και κριτική, γιατί όταν βλέπεις μια ομάδα που δεν έχει καλή αγωνιστική εικόνα.
0: Αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι, δεν μπορείς να μην το αναφέρεις. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε καλά πράγματα αυτή τη στιγμή για κάτι που είδαμε. Μπορούμε να πούμε, εντάξει, για τον γκολ που ακυρώθηκε ή τη φάση που ξεκινάει από φάουλ. Αυτά μπορεί να τα πει ο καθένας.
0: Για τη Φιλαδέλφια λες.
1: Ναι,
0: υπάρχει και στο Βόλο εκεί η φάση.
1: Σίγουρα. Για το πέναλτι λες.
0: Ναι, που μετά ακριβώς γίνεται το 1-3. Ναι. Δηλαδή
1: αυτά πάντα θα υπάρχουν.
0: Πάντα θα
1: υπάρχουν. Το θέμα είναι η
0: αγωνία. Δεν θα έπρεπε.
1: Ότι αν βελτιωθεί, θα σταματήσουν για αυτές οι κουβέντες και ότι θα είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι ως προς αυτά που θα έρθουν. Ο κόσμος μέχρι στιγμής τη δίνει τις απαντήσεις του. Εγώ μπορώ να πω ότι Και αυτά που βλέπω, δηλαδή ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο όριμος σε σχέση με άλλες φορές που έτσι όπως διαχειρίζεται την κατάσταση και με τα social media που πάντα παίζει ρόλο. Δηλαδή εμείς μπορεί να μην το έχουμε πολύ στα μυαλά μας, δηλαδή ο καθένας τα γράφει, πάντα παίζουν ρόλο αυτό. Αυτή η πίεση που ασκεί ο κόσμος, πάντα υπάρχει η μουρμούρα και πάντα παίζει το ρόλο στις ομάδες. Και νομίζετε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν τα βλέπουν αυτά? Θεωρώ ότι τα βλέπουν όλα και αυτό παίζει το ρόλο τους. Η πίεση πάντα παίζει ρόλο. Απλά είναι το θέμα πώς είσαι διαχειριστής. Γιατί για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο πρέπει να διαχειρίζεσαι καλύτερα την πίεση. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος έχει δώσει την παρουσία του ήδη και θα τη δώσει και στο Βόλο, που εγώ περιμένω πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο.
0: Και εγώ, και να πούμε ότι και ο Ματσάρη, εντάξει, το δώσουμε αυτό, ότι αναγνωρίζει πάρα πολύ τον κόσμο. Ναι. Σε κάθε του δήλωση μέχρι στιγμής.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι και προς τιμήν του, γιατί θα μπορούσε, γιατί έχει δει κόσμο. Δεν είναι ότι παιδιά στην Νάπολη ήταν. Δηλαδή,
0: ναι, και είναι...
1: Δεν είναι ότι έχουν το ποδόσφαιρο σαν θρησκεία. Δηλαδή,
0: πεθαίνουν στην Νάπολη για την μπάλα.
1: Ναι. Θα μπορούσε να το πει, να μην πει τίποτα. Αλλά προς τιμήν του αναγνωρίζει και τα σωστά που γίνονται και τα αναφέρει. Και για τον κόσμο, αλλά αυτό είναι οι μάχες του κόσμου. Ξέρουμε ότι θα δοθούν, έχουν δοθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ότι θα κερδιθούν κιόλας. Το θέμα είναι ότι άμα συνάδει και η αγωνιστική εικόνα, όχι να γίνει, ξέρω εγώ, η Ηρακλής υπερομάδα και να πηγαίνει, ας πούμε, από έδρα σε έδρα και να κερδίζει. Και που αυτός είναι ο στόχος, αλλά δεν γίνεται πάντα, εννοείται. Θα αλλάξει και η δυναμική της ομάδας. Δηλαδή θα αλλάξει και πώς το βλέπουν. Αυτή τη στιγμή όλοι βλέπουν την γκρίνια με την εικόνα που δίνεται. Κανείς δεν βλέπει τον Ηρακλή. Αλλά μόλις βελτιωθεί η ομάδα αγωνιστικά, θα είναι ακόμα και μεγαλύτερη και η δυναμική του κόσμου, θεωρώ. Καλώς ή κακώς, είμαστε όλοι, θεωρώ, που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ότι είμαστε του αποτελέσματος. Γιατί όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή, εμείς μπορεί να τα λέμε πολύ ωραία, να βγουν πόσες εκπομπές, τα παιδιά τα λένε πολύ ωραία, να κάνουν αναλύσεις. Αλλά όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: 100%.
1: Και η ιστορία γράφεται από το αποτέλεσμα, νομίζω.
0: Και στην Ελλάδα, ειδικά, που είμαστε οπαδοί του αποτελέσματος γενικότερα. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι που λείπει περισσότερο, ας πούμε, από τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια. Μία έξτρα σπίθα, ναι, σε αγωνιστικό επίπεδο. Είτε θα είναι στο βόλεϊ, που παλιά είχε ομαδάρα,
1: ναι,
0: στο μπάσκετ που έκανες, είδαμε τι έγινε, που πάλι δεν είναι ότι έκανες κάτι τρελό. Ανέβηκες κατηγορίες, είσαι μια καλή ομάδα και βγήκες σε Ευρώπη, αλλά είδαμε τι ορμή έχει ο κόσμος. Δηλαδή, μια σπίθα θέλει.
1: Ναι. Και νομίζω
0: και
1: ότι
0: θα εκτοξευτούν και τα διαρακεία που θέλει ο πρόεδρος και όλα.
1: Ο κόσμος ξέρει τι να κάνει και ξέρει το παιχνίδι και το έχει ζήσει σε πολύ πιο άσχημες συνθήκες. Και νομίζω ότι τώρα θέλει μια σπίθα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θέλει ένα αποτέλεσμα. Που πιστεύω ότι θα έρθει γενικά, θα έρθει πολύ κοντά. Θα είναι στο Βόλο. Στο Βόλο θέλω να είναι.
0: Πρέπει να είναι.
1: Είναι διπλό το καλό στο Βόλο. Γιατί αποδεικνύεις ότι μια ομάδα που σε κέρδισε πολύ εύκολα και μπορούσε να κάνει και άλλα γκολ, ότι μπορείς να την ανταγωνιστείς. Έχει τους ίδιους στόχους. Δεν έχει την ίδια δυναμική και ποτέ δεν θα την έχει.
0: Πρέπει να τη διαβάσει καλύτερα αφού την έχει παίξει.
1: Ναι, και νομίζω ότι τώρα δεν χωράει τόσες δικαιολογίες. Τώρα δηλαδή είναι ένα μάτσα από αυτά που πρέπει να πάρει. Και άμα το πάρει, θα αλλάξει πολύ η ψυχολογία, θεωρώ.
0: 100%.
1: Και θα σταματήσει και η μουρμούρα από τα παπαγαλάκια που θέλουν. Όχι θέλουν να κάνουν κακό στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα είναι θωρακισμένη. Νομίζω ότι απλά θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις ώστε να. Όταν, ας πούμε, ενός κακού μοίρια έπονται, να γίνει αυτό στον Ηρακλή. Δηλαδή να του πάρει όλου η μπάλα. Που αυτό δεν πρέπει να γίνει και δεν θα γίνει, θεωρώ. Απλά πρέπει να έρθει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τώρα εμείς, δηλαδή, θα το πούνε και τα παιδιά μετά, νομίζω ότι το μάτς πρέπει να το πάρουμε και εμείς. Δηλαδή, με τη βοήθεια. Με τη βοήθεια στην ομάδα. Θέλει στήριξη η ομάδα και θα την έχει και την έχει και την είχε πάντα και την είχε σε πολύ πιο δύσκολα. Τώρα είναι τα ωραία μάγκες, δηλαδή.
0: Αυτό, τώρα είναι η ώρα να είμαστε. Καλά τώρα. Είμαστε και στα πιο χειρότερα και σαν τις κατσαρίδες επιβιώσαμε, οπότε. Τώρα είναι θεωρητικά τα εύκολα.
1: Και αυτό είναι και που δεν αρέσει να το λέμε και όλα, ότι δεν βολεύει το ποδοσφαιρικό σύστημα στην Ελλάδα. Δεν βολεύει να έχει ομάδες σαν τον Ηρακλή και κόσμο σαν τον Ηρακλή. Βολεύει να έχει ομάδες που να μην έχουν δυναμική. Καλώς ή κακώς, αυτό δεν υπάρχει. Ας πούμε, για καλή ώρα στην Αγγλία, οι ομάδες αυτές βρίσκουν το δρόμο τους. Γιατί είναι λίγο πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο, μπορώ να πω.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι παντού υπάρχουν αδικίες, παιδιά. Απλά είναι και άλλα τα level του πώς επιτρέπεις κάτι. μια αδικία, είναι το πόσο οργάνωση υπάρχει γύρω από το ποδόσφαιρο. Τώρα στην Αγγλία δεν υπάρχει δηλαδή, λόγος να σας το πούμε εμείς. Το γνωρίζετε ότι το ποδόσφαιρο είναι η ζωή τους. Είναι χιλιετίες μπροστά από τα άλλα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν θα είναι από την Ελλάδα.
1: Και λέει, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν για τη Σάντερλαντ, πολύ θα το, μπορεί κάποιοι να το έχετε δει ήδη το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ έδειχνε τη χρονιά που έπεσε η Σάντερλαντ από την Premier League στην Championship.
0: Ακριβώς.
1: Και δείχνει όλη αυτή την κατάρρευση που υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πόσο αλλάζει το επίπεδο ακόμα και εκεί.
0: Εννοείται.
1: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει μάθημα είναι ότι τις καλές μέρες, πέρα από το ότι τις δημιουργούμε εμείς, ότι τις φέρνει και σταθερότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κατακτήσουμε φέτος. Δηλαδή δεν είναι μακριά. Άμα μπούμε στην ίδια λογική της μιζέριας, νομίζω ότι δεν βοηθάει και δεν οδηγεί και πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα για την αγωνιστική εικόνα, περιμένεις να δεις αλλαγές εσύ στην ομάδα?
0: Ναι, λοιπόν, εγώ σίγουρα περιμένω αλλαγή στην άμυνα. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια τριάδα. Όχι όλη την τριάδα.
1: Εννοώ,
0: ναι, περιμένω να είναι, να μείνει ίδιος ο Τσάκλα. Mm-hmm. Και το μόνο που βλέπω να αλλάζει βασικά είναι τον Μπίνια.
1: Okay.
0: Και να βάζει τώρα είτε τον Ρος είτε ποιον άλλον έχεις για στόπερ. Μόνο αν βάλεις μετά παίχτη ναι, από το κέντρο, ναι, το Καμπουέ ας πούμε. Ο Βούρος δεν θα βγει προφανώς.
1: Ναι, ο Βούρος.
0: Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι ο Ραντόγια.
1: Ναι.
0: Αν θα παίξει ή όχι. Θα περιμένω να δούμε και την αποστολή του Ιταλού. Εγώ θέλω να τον δω το Ραντόγια. Τώρα δεν σου λέω για βασικό, θέλω γενικά να δω γιατί έχει όνομα.
1: Απλά επιστρέφουμε σε αυτό για τον αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή, εγώ θέλω να δω παίκτες που να έχουν παίξει ήδη μάτς. Και ας μην ήταν καλοί.
0: Okay,
1: δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να παίξουν παίκτες που να έχουν αγωνιστικό ρυθμό ώστε να αποκτήσουν και άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τους. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε προπονητές, αλλά νομίζω ότι αυτό θέλει η ομάδα. Θέλει αγωνιστικό ρυθμό. Και μόνο έτσι θα έρθει. Άμα παίξουν, δηλαδή, θέλω να δω να δημιουργείται συνοχή. Προφανώς και εγώ περιμένω αλλαγές.
0: Ναι, εγώ περιμένω τα ίδια back, να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει back. Μπροστά θέλω να δω να παίξει ο Μάρκες.
1: Ναι.
0: Αυτό το παίχτη ουσιαστικά ήταν από τις δυνατές κινήσεις που κάναμε φέτος. Να πω εδώ και ότι ο κόσμος περίμενε και αυτό. Περίμενε και να πάμε στις μεταγραφές που εν τέλει.
1: Ναι.
0: Δεν θα έλεγα ότι ήρθε. Ήρθε βέβαια προπονητικά.
1: Ας πούμε και αυτό ήταν ένα. Θεωρώ ένα κακό που έγινε επικοινωνιακά που δεν έγινε από την ομάδα αυτή καθεαυτή. Ότι
0: από εδώ και από εκεί.
1: Είχε μια ανυπομονωσία κόσμος που δεν είναι φυσιολογικό τώρα να πάμε.
0: Θα έρθει αυτός, θα έρθει εκείνος. Ναι.
1: Που ήταν πάντα, όπως σας είπαμε πριν, γράφονται τα μοίρια όσα
0: δηλαδή.
1: Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να περιμένει τα μπαμ που θα αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη την ομάδα. Πρέπει να περιμένει παίκτες που να έρθουν να βοηθήσουν, όντως. Δηλαδή έτσι χτίζεται.
0: Αυτό θέλει έξυπνες κινήσεις.
1: Θέλει έξυπνες κινήσεις. Δηλαδή και θα το αξιολογήσουμε σε λίγο αμάτσο το ρόστερ. Δεν νομίζω ότι.
0: Στη διακοπή εκεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακό το ρόστερ.
1: Ναι, θεωρώ.
0: Δηλαδή υπάρχουν και χειρότερα ρόστερ, θεωρώ.
1: Σίγουρα υπάρχουν και χειρότερα.
0: Και επίσης υπάρχει και το άλλο. Ότι και ένα κακό ρόστερ, ένα στα top 3, top 5 χειρότερα. Άμα κάνεις καλή δουλειά, ρε φίλε, το σώζεις.
1: Ναι. Και επίσης, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πολύ, πολύ, πολύ τακτική, σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι μια ομάδα του ματσάρι θα υστερήσει. Απλά το θέμα είναι να.
0: Το ελπίζουμε.
1: Ναι, το ελπίζουμε, εντάξει. Δηλαδή δεν είμαστε
0: μάντες
1: ούτε τίποτα. Απλά θεωρώ ότι άμα το πάμε στην τακτική, δεν νομίζω ότι θα χάσει το στόχο της η ομάδα. Το στόχο της στόχο προσήλωσης, τέλος πάντων. Όποιος είναι αυτός.
0: Τώρα μπροστά, ναι, περιμένω η Βιλόπεθ σίγουρα και μια καλύτερη εμφάνιση 100% θα έχουμε. Το πιστεύω αυτό. Καλύτερη εμφάνιση. Δεν γίνεται να είναι και η ίδια εμφάνιση με τις προηγούμενες. Πιο καλό διάβασμα στο Βόλο σίγουρα να μην του δώσει τους χώρους, γιατί είδαμε στο μάτς της Έρες που το έβλεπα και από κοντά, ας πούμε, ότι υπήρχε τεράστιο κενό.
1: Υπήρχε κενό στη μετάβαση.
0: Άμυνας με δηλαδή, το γραμμό.
1: Έβγαιναν πάρα πολύ εύκολα στη μετάβαση. Που είναι, για μένα εκεί έπαθα το. Δηλαδή, εκεί
0: κάθε επίθεση καρδιοχτυπούσες. Δεν ήταν.
1: Που αυτό δεν θυμάμαι φάση στα φιλικά. Άμα εξαιρέσει τον γκολ που είχαμε φάει με την Πάρμα που είναι σε μετάβαση. Μόνο αυτό θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να έφαγε εύκολα μετάβαση η ομάδα. Που στο Βόλο έγινε κατά κόρον. Και νομίζω ότι είναι κάτι που θα δουλευτεί και δουλεύεται, αλήθεια είναι. Το transition.
0: Και εγώ

0: τρομερά ξεκινήματα.
1: Ναι.
0: Και μετά αρχίζει η κατρακύλα, δηλαδή. Υπάρχουν παραδείγματα.
1: Εδώ ο Πανσεραϊκός πέρσι που δεν βλεπόταν σε όλο το πρωτάθλημα, στο τέλος πήγε να σώσει με τρεις παίκτες, πήγε να σώσει όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αλλάζει το αφήγημα πολύ και έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Θέλει υπομονή, θέλει στήριξη. Θέλει να πάμε όλοι στο Βόλο.
0: Όλοι Βόλο.
1: Και αρχίζει γενομένης από το Σάββατο να αλλάξει το κλίμα και νομίζω ότι θα αλλάξει και σε όλους μας το κλίμα και στους παίκτες ακόμα. Θα δουν λίγο με περισσότερη αισιοδοξία αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει τα 2,5 τελευταία χρόνια, ας πούμε.
0: Αυτό, ας ελπίσουμε να πάρουν τη στήριξη ως κάτι που θα τους μπουστάρει.
1: Δεν θα το διαλύσουμε τώρα για δύο μάτς, προφανώς.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτό κυνηγάνε κάποιοι, αλλά αυτό έχει ισχυρά θεμέλια. Και τα θεμέλια, όταν τα βάζει ο κόσμος, είναι ακόμα πιο ισχυρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Στο νησί, τι περιμένουμε? Να πούμε και λίγο για αγωνιστική που έρχεται.
1: Ναι.
0: Ή...
1: Έχουμε να πω ότι η Brighton παίζει ευρωπαϊκό μάτς αύριο.
0: Έχουμε ακόμα λίγη ώρα.
1: Ναι. Παίζει ευρωπαϊκό μάτς την Πέμπτη με την Τρόμσο. Πρώτο μάτς ισοπαλία.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι θα έχει κάτι φορά εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι.
1: Για το conference.
0: Προκριματικά.
1: Ναι.
0: Okay. Έχω ακούσει τώρα, δεν ξέρω πού περιοριστεί, αλλά έχω ακούσει καλά λόγια για την Τρόμσο.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Brighton δεν έχει και την τρελή εμπειρία από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό το είπαμε και πριν, θα το ξαναπούμε τώρα, επειδή θα είναι Τετάρτη σε εκπομπή. Θα μιλάμε και για τα ευρωπαϊκά μάτς. Οπότε θα ασχοληθούμε και με Champions League. Και ό,τι θέλετε την άποψή μας και για τα ευρωπαϊκά μάτς και για την Αγγλία και για κάποιο άλλο πρωτάθλημα, εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση.
0: Θα παρακολουθούμε όλα. Ναι, σχεδόν.
1: Όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχουμε άποψη για όλα, γιατί αυτό θα ήταν περίεργο. Δηλαδή, να σα πούμε ότι έχουμε άποψη για όλα. Και όποιο σα λέει ότι έχει άποψη για όλα, συνήθω δεν έχει.
0: Δεν πάει καλά αυτό.
1: Δεν έχει καλή γνώση των πραγμάτων. Η μάθεια είναι χειρότερη. Να πάμε σε κλείσιμο, λε σιγά-σιγά.
0: Ναι. Να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή τη Αυτόνομη Θηρία 10.
1: Ναι.
0: Στι 9.
1: Να πω πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που δεχτήκαμε για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σας είπα και στην αρχή να μας συγχωρέσετε λίγο για το άγχος μας που μπορεί να φάνηκε.
0: Ναι, πρώτη φορά στο φακό.
1: Να συγχωρέσετε εμένα προσωπικά που πήγα να πεθάνω. γιατί
0: έκλεισε να σε βαρέσω.
1: Έκλεισε η φωνή μου, ναι. Και δεν μπορούσα να μιλήσω σωστά και μπορεί να ακούσει και αυτό λίγο στο μικρόφωνο και να έβηχα. Τέλος πάντων, συγγνώμη, ελπίζω
0: να μην ξαναγίνει. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Περίμενα το πόλεμο με τη ζωή αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μείνανε μαζί μας. Θα δώσω ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, γιατί ο Ορφέας
0: θα είναι
1: στο εξωτερικό.
0: Θα πάω στην παλιά ομάδα του Ματσάρη.
1: Θα πάει να ζητήσει τα ρέστα από την Νάπολη.
0: Όλοι Βόλο,
1: αυτό το έχουμε πει, θα το ξαναλέμε και θα το ξανακούσετε μέχρι να πάμε όλοι στο Βόλο. Αυτά προς το παρόν.
0: Ήταν ένα ξεκίνημα γνωριμίας.
1: Ελπίζουμε να σας άρεσε, ναι. Ελπίζουμε, θέλουμε το feedback σας για να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουμε λίγο από το ένα θέμα στο άλλο, νομίζω ότι αυτό θα το βρούμε.
0: Ναι. Σίγουρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μιλήσουμε και για το αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν θέλουμε να σταθούμε μόνο σε αυτό. Θέλουμε να μιλάμε και για την Ηρακλή. Θέλουμε τη γνώμη σας, θέλουμε τις ερωτήσεις σας. Και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να σας δίνουμε ωραίες Τετάρτες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Πριν το Champions League.
0: Έτσι είναι ένα πρόγευμα, ένα ζέσταμα.
1: Και στη μέση της εβδομάδας, λίγο να τις πάμε την εβδομάδα, γιατί είναι ζόρικη
0: ναι, σίγουρα.
1: Η εβδομάδα. Οι Τετάρτες όμως θα φροντίσουμε να γίνουν καλές.
0: Θα υπάρχει συνέπεια, δεσμευόμαστε σε αυτό.
1: Εντάξει. Δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη, παιδιά. Καλό βράδυ και συνεχίζουμε με την ύποπτη.
0: Γεια χαρά.
1: Τα λέμε.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: Είμαστε η αυτόνομη θύρα 10, η εκπομπή της αυτόνομης θύρας 10. Καλή αγωνιστική σεζόν, καλή οπαδική σεζόν σε όλους. Ξεκινήσαμε, είμαστε στον Αύγουστο, αλλά έχουν τρέξει ήδη τα πράγματα στον Ηρακλή. Και εμείς το μόνο που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι με ποιον τρόπο θα γεμίσουμε ολόκληρο το πέταλο στο Πανθεσσαλικό. Έχουμε μπει ήδη καθαρά σε κλίμα Σαββάτου. Κοιτάμε μόνο το Σάββατο. Μιλάμε μεταξύ μας με τι θα πας, πώς θα πας. Έχουμε καθαρά εκδρομικό κλίμα για το πώς θα πάμε στο Βόλο. Θα κατακλείσουμε όλο το πέταλο του Βόλου και θα πάμε να πάρουμε το διπλό. Καλησπέρα εδώ στους φίλους, Άλεξ και Νίκο.
1: Καλησπέρα παιδιά. Ακουγόμαστε, γιατί εδώ αυτό κάτι δεν δουλεύει. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Δουλεύουν όλα καμπάνα. Εδώ είναι νεκρά. Δεν ξέρω ρε παιδιά, μας φέρνει σε καινούριο στούντιο. Μας έχετε βάλει σε άκαπνο στούντιο. Μας έχετε αναγκάσει να κόψουμε το τσιγάρο. Μας έχετε βάλει σε άκαπνα πούλμαν. Και πάλι δεν ακούω τίποτα. Κάτι σκράτς σκράτς κάνει.
0: Ας πούμε για το κλιματιστικό όμως.
1: Τώρα σ' ακούω. Τώρα σ' ακούω.
2: Εμένα με άκουσες.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Γεια, έλα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Ωραία, τώρα ακούω. Τώρα ακούω, πολύ βαθιά αλλά ακούω.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν ακούμπησα τίποτα ρε παιδιά, πλάκα με κάνετε. Θα μας τρελάνε.
2: Τι νομίζεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε παιδιά, ένα είναι μόνο είναι το Σάββατο. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό δίνουμε βάση. Αυτό κοιτάμε και αυτό θέλουμε. Θέλουμε τον κόσμο του Ηρακλή να κάνει ό,τι κάνει δύο παιχνίδια πιο πριν. Να συνεχίσει την παρουσία του τη δυναμική. Να γεμίσουμε το Βόλο. Να εξαντλήσουμε τα εισιτήρια που είναι. Και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε και περισσότερα. Το link έχει βγει στο Facebook στην ΠΑΕ. Όσοι είναι μπορούν να το πάρουν, το στείλουν 20 ευρώ. Πρέπει να τα εξαντλήσουμε. Πρέπει να δείξουμε δυναμική. Πρέπει. Είναι πολλά πρέπει που πρέπει να κάνουμε για το Σάββατο.
0: Παιδιά, ξεκινήσαμε κάτι από τις Σέρες, από το μάτσο του Κυπέλου. Μέσα σε 8 και 9 μέρες, με δύο παιχνίδια και δύο αποτελέσματα, τα οποία είναι στραβά, okay. Δεν σημαίνει ότι άλλαξε το μότο μας, αυτό που έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε κανονικά. Το Σάββατο οφείλουμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα και το πλάνο το οποίο έχουμε δώσει. Και στην τελική, ρε μάγκες, δεν θα προκαταβάλουμε με δύο αποτελέσματα την έκβαση όλης της χρονιάς. Έχουμε πολύ δρόμο. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι εδώ με τα μικρόφωνα, με τα ακουστικά. Εδώ ο Άλεξ παλεύει.
1: Εγώ είμαι τσίμα.
0: Κάνει λίγο εδώ πέρα το ζογκλέρ.
1: Βάλε μας και ένα χαλάκι από πίσω λίγο να παίζει μουσικούλα όμορφη. Έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μετά από 16 χρόνια επιτέλους είμαστε από εκεί, έχουμε επιστρέψει από εκεί που δεν έχουμε πέσει ποτέ. Επιτέλους. Μακάρι να μην ξαναέχουμε καμία αβαρία στους επόμενους αιώνες του Ηρακλή μας. Τέτοια αβαρία όπως αυτές τις αβαρίες που φάγαμε το 80, το 11, το 17 και όχι μόνο. Επιτέλους χαιρόμαστε που...
2: Έρχεται το Σαββατοκύριακο.
1: Έρχεται το Σαββατοκύριακο. Χαιρόμαστε που ήρθε η σωστή κατηγορία και ένας σωστός αντίπαλος με μια πρώτη εκδρομή στη Super League. Κατεβήκαμε, είδαμε μια έδρα που δεν είχαμε δει αρκετός κόσμος από την 500 που κατέβηκε. Οι περισσότεροι δεν έχουν πάει στην παλιά Φιλαδέλφια, γιατί στην καινούργια δεν είχε πάει κανείς μας. Οπότε πήραμε εξτρά εμπειρία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή για ξεκίνημα. Ασχέτως το τι έκανε η ομάδα, εμείς έχουμε δείξει ότι είμαστε στο δικό μας ύψος, στο δικό μας μήκος, στο δικό μας κύμα. Γιατί 4 γκολ φάγαμε και όσο γκολ με τον γκολ, όσο περισσότερα γκολ τρώγαμε, τόσο περισσότερο φωνάζαμε περισσότερο. Με αποκορύφωμα πότε ήταν, γύρω στο 80 ήταν το τελευταίο γκολ, το τέταρτο. Από το 80 και μετά, ειδικά κάτι πάθαν όλοι στο τέλος και άρχισαν να χοροπηδάνε όλοι σαν τρελοί. Σαν τρελοί. Τέλειωσε το μάτς το 96 και άλλο ένα τέταρτο 20 λεπτό μετά συνέχισαν και χοροπηδούσαν μόνοι τους σαν τους τρελούς. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Φυσικά και θα δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή όταν θα χρειάζεται, όταν θα είναι η ώρα. Αυτή τη στιγμή. Τέλειωσε η πρώτη αγωνιστική. Δίνουμε τα πάντα, όλη τη βαρύτητά μας για το Σάββατο. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Εμείς πάμε να κάνουμε το χρέος μας και να πάρουμε το παιχνίδι. Να πάρουμε τα παιχνίδια που έρχονται με τους τρόπους που ξέρουμε. Με τους τρόπους που ξέρουμε. Ο τρόπος που ξέρουμε είναι η φωνή, ο παλμός και η ένταση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε την ομάδα και θα πάρουμε τα παιχνίδια. Όσο δυσκολεύεται, τόσο περισσότεροι πρέπει να είμαστε εμείς, τόσο πιο μαζικά πρέπει να μετακινούμαστε και τόσο πιο δυνατό παλμό πρέπει να δίνουμε.
2: Κοίτα, για μένα εγώ θέλω να πω, Άλεξ, ότι για μας το πρωτάθλημα ξεκινάει
1: τι
2: τώρα.
1: Τι παίζει από πίσω. Τι παίζει, κάτι ακούμε και εσάς ακούμε, δεν ξέρω, παίζει... Α, εμείς ακούμαστε από πίσω.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι για μας το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σάββατο.
1: Τώρα δεν το ακούμε. Μουσική δεν ακούμε.
3: Δεν την ακούμε τη μουσική.
1: Όχι.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι για μας, το ξαναλέω και το ξαναλέω, το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σάββατο. Δεν ξεκίνησε με την ΑΕΚ. Κανείς δεν περίμενε ότι η ομάδα θα βγει με θετικό αποτέλεσμα. Το πιστεύαμε, γιατί είμαστε ο Ηρακλής και πρέπει να το πιστεύουμε. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας το είχαμε ότι η ομάδα, παίζει μια ομάδα που είναι χρόνια Super League, έχει ευρωπαϊκές πορείες, έχει 1002. Περιμένουμε το κάτι καλύτερο. Για μας.
1: Ποιος περιμένει ότι θα κερδίσει από αυτούς τους 500 που κατέβηκαν.
2: Που
1: κατεβήκαμε μεταξύ μας μεταξά. Που δεν το ανακοινώσαμε πουθενά και κατεβήκαμε 500 άνθρωποι μεταξύ μας μεταξά στον Ηρακλή. Ποιος πίστευε ότι θα κερδίσουμε?
2: Ένας παίξει στοίχημα.
0: Αν εξαιρέσει το πίσω μέρος του μυαλού του καθενός που το πιστεύει, ειλικρινά πιστεύω ότι δεν το πίστευε σχεδόν κανείς.
2: Απλά πήγαμε.
0: Το πίσω μέρος του μυαλού μας.
2: Πήγαμε για τα γούστα, πήγαμε για να δείξουμε στην ομάδα ότι ούτε μόνο της ήταν εκεί, γιατί την ομάδα την αφήσαμε ποτέ και δεν την αφήσουμε ποτέ. Για μας όλο το βάρος μας είναι το Σάββατο. Και πρέπει να δώσουμε εκεί όλο το βάρος μας. Γιατί η ομάδα μας χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ. Την ομάδα την αφήσαμε ποτέ και ούτε θα την αφήσουμε.
0: Διακρίνουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα αποφύγουμε πράγματα. Διακρίνουμε μια κάποιο είδους γκρίνια, ας πούμε, στα social και τέτοια. Δεν θα πούμε ψέματα εμείς, ας πούμε. Μπορεί να είμαστε λίγο πίσω σε κάποια πράγματα, αλλά προφανώς η θέση η δικιά μας είναι ότι είμαστε εδώ, έχουμε επιστρέψει και πρέπει να το δείξουμε ότι έχουμε επιστρέψει. Δεν επιστρέψαμε για δύο μάτς, ούτε για το κύπελο το πρώτο μάτς, ούτε για να πάμε να πάρουμε βαθμούς στο Χανούμι, που στην τελική, όταν είδαμε τα 26 μάτς στην αρχή, δεν είπαμε «Α, πού θα πάρουμε βαθμούς στο Χανούμι». Προφανώς και δεν το είπαμε αυτό. Απλά εντάξει, είναι λίγο η ομάδα σε κάποια θέματα πίσω. Εμείς για να τη βοηθήσουμε την ομάδα δεν θα πρέπει να γκρινιάξουμε, δεν θα πρέπει να πάμε να κράξουμε τώρα, 26 Αυγούστου, ξέρω εγώ πόσο έχει. Εμείς στοχεύουμε στο ακριβώς αντίθετο. Στο να οδηγήσουμε την ομάδα να βγει από αυτό το προβληματάκι. Να βρούμε τη λύση εμείς. Να τη δώσουμε εμείς τη λύση στην ομάδα. Να τη βοηθήσουμε.
2: Εμείς αυτό που ζητάμε από τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει τα αυτιά του. Να μην ασχολείται με τα social media. Και να κοιτάξει πώς μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα αυτή και να ξεκινήσει η ομάδα να παίρνει παιχνίδια. Αυτό μας ενδιαφέρει, τίποτα άλλο.
1: Χρέος μας. Χρέος μας. Αυτό είναι χρέος μας. Τσακάλια, είδατε. Βλέπουμε ότι η ομάδα δυσκολεύεται. Έχει όσα τέτοια προβλήματα έχει. Εμείς, από πριν να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να κράζουμε προς τα έξω, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, το ξανατονίζουμε, εφόσον βλέπουμε ότι η ομάδα δεν τραβάει, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή, εμείς πρέπει να πάμε χιλιάδες στο Βόλο. Πρέπει να πάμε χιλιάδες στο Βόλο. Ήδη έχουν ανοίξει τα εισιτήρια. Αρχίζουν, φεύγουν, έχουν φύγει πάνω από 500 εισιτήρια μέσα σε ένα τετράωρο με το που άνοιξαν τα εισιτήρια. Έχουν αρχίσει και μας ανοίγουν και άλλες θύρες πιο δίπλα και περισσότερες. Οπότε δείχνει από μόνο του το τι πρέπει να γίνει. Όλοι πρέπει να μεταβούμε το Σάββατο στο Βόλο. Να μεταβούμε τρομοκρατικά και να πάρουμε το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει. Γι' αυτό, όποιος δεν έχει μεταφορικό μέσο ή τρόπο να μεταβεί το Σάββατο, αύριο στις 6 ώρα έχει πρώτη προπόνηση στο μπάσκετ στο Ιβανόφιο, που θα έχει πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμο στο Ιβανόφιο. Όποιος δεν έχει θέση για να μετακινηθεί, ας έρθει να μας πιάσει, έχουμε χώρο για άπαντες, μην κολλήσει κανένας.
0: Παιδιά, αυτό είναι, εννοείται προφανώς. Καλά κάνει και το επισημάνει εδώ, Άλεξ. Εννοείται ότι αύριο, εφόσον έχουμε και την προπόνηση, όποιος θέλει να μεταβεί, που θέλει πολλοί κόσμος να μεταβεί και το ξέρουμε ήδη, θα έρθει, θα μας πιάσει, θα κάνει τα πηγαδάκια, τις συζητήσεις του και θα βρει το μέσο και τον τρόπο με τον οποίο θα πάει στο Βόλο. Έχουμε αποκλειστικό στόχο εβδομάδας να γεμίσουμε το Παθεσσαλικό. Το λέμε, θα το ξαναπούμε ξανά και θα το ξαναπούμε και θα υποθεί και αύριο. Και στη συνέλευση, ίσως και στο σύνδεσμο, ας πούμε, που θα ανοίξουμε, και στην πρώτη προπόνηση, ότι μοναδικός στόχος είναι να γεμίσουμε το Σάββατο το Πανθεσσαλικό. Και θα το κάνουμε με μοναδικό στόχο να πάμε να πάρουμε το διπλό. Το τονίζουμε, μάγκες, πονοκέφαλος θα σας γίνει, θα το ακούσετε πολλές φορές σήμερα. Δεν παρεκκλίνουμε από το στόχο ούτε 1%. Είμαστε 1000% straight στο στόχο. Τίποτα άλλο.
2: Και είναι πολύ μεγάλο γόητρο για να βολώσουμε στόματα. Όχι ότι έχουμε ανάγκη να βολώσουμε στόματα. Είναι μεγάλο γόητρο να πας κόσμο στο Παναθεσσαλικό. Είναι μεγάλο, μεγάλο βήμα παδικό να γεμίσει το Παναθεσσαλικό. Που το γεμίζουν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι. Που είσαι με αυτούς και καλύτερους.

0: Εδώ ο φίλος Μιχάλης μας έχει στείλει στα social media. Καλησπέρα μάγκες, και μια φωτογραφία. Μιχάλη, μας δείχνεις τους οβάδες που πέφτουν από τον πάνω όροφο της οικοδομής, εδώ από τον Κόπανη. Έχει πάνω μια φωτογραφία, τι λέει εδώ. Ωραία. Αυτός που θα κοπανίσει το ψιλοκατζίδικο του Μπέου. Οκ, ο Κόπανης. Νομίζαμε ότι ήταν για τους ρηχμένους οβάδες από πάνω. Πώς γίνεται από εδώ. Εδώ. Λοιπόν, τσακάλια. Όλοι Σάββατο Βόλο. Διπλανή πόλη, αγαπημένη πόλη. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές. Από νωρίς, τσιμα-τσιμα. Έχουμε κατακλείσει τα τσιπουράδικα του Βόλου. Άλλες φορές δεν έχουμε προλάβει να μπούμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, γιατί τις παίζαμε με τους μπάτσους στην Εθνική Οδό. Άλλες φορές δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε καν, γιατί οι μπάτσοι μας έχουν γυρίσει πίσω στην Εθνική Οδό μετά από δακρυγόνα στα πούλμαν μας. Είναι πάρα πολύ αγαπημένη πόλη, κοντινός προορισμός. Πάρτε όλοι τους φίλους σας, τους Ηρακλειδείς, ξεκουνήστε τους, ειδικά όλους αυτούς που έχουν βουλιάξει, που έχουν βουλιάξει στον καναπέ και στην τηλεόραση, το δείχνει και ο Sky, και ξεκουνήστε τους και τραβηχτείτε όλοι Βόλο. Είναι 2 ώρες και 1/4, δεν είναι τίποτα, είναι μια ανάσα. Η εισιτήρια, το link έχει βγει, και όσο εξαντλούνται θα ανοίγουν και καινούργιες θύρες, όσο εξαντλούνται θα ανοίγουν και καινούργιες θύρες, και όλοι από νωρίς στο Βόλο να τον κάνουμε μπλε και να πάμε να ασκήσουμε τον φίλο μας τον Μπέο.
1: Δεν το δείχνει. Ωραία.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν το δείχνει πουθενά, σας το λέω εγώ. Μόνο live στο γήπεδο θα το δείτε το match.
0: Σκάιτα εντός του Ηρακλή.
1: Δεν το δείχνει
0: πουθενά. Αλλά άμα το κάνουμε εντός στο Βόλο,
1: θα το πάρει ο Sky. Λοιπόν, μάγκες, ξεκαθαρίσαμε νομίζω, και θα το ξαναπούμε 15 λεπτά τώρα, τη στάση μας. Σχετικά, επειδή να υποθεί και αυτό, με την ανακοίνωση που δόθηκε, που βγήκε από το σύνδεσμο, η ανακοίνωση απλά τονίζει την προσοχή που πρέπει να δοθεί σε ορισμένα θέματα από τη διοίκηση, τα οποία θέματα τα γνωρίζει η διοίκηση, απλά εμείς τονίζουμε την προσοχή. Ούτε σημαίνει κάτι πολύ πιο βαθύ, ούτε τίποτα άλλο. Η στάση μας σε εμάς θα παραμείνει η ίδια, αυτή που έχουμε αναφέρει ήδη πολλάκις, και θα το ξανακάνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιατί μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Το Σάββατο μάγκες όλοι Βόλο. Όσον αφορά τα προηγούμενα παιχνίδια λίγο, που ξεκινήσαμε στο κύπελο, σχετικά με τη δική μας παρουσία, αυτό πρέπει να μας οδηγήσει και στην επόμενη μας παρουσία. Ας πούμε στο μάτσο του κυπέλου.
2: Στο μάτσο του κυπέλου όλοι που μιλούσαμε έτσι μεταξύ μας, λέγαμε εμείς και εμείς θα είμαστε, και είδαμε ένα γήπεδο να γεμίζει. Είδαμε μπαμπάδες με παιδάκια να έρχονται στο κήπεδο. Είδαμε να ανοίγουν θύρες κι άλλες για τον Ηρακλή, για τους οπαδούς του Ηρακλή. Και είδαμε 17 Αυγούστου να έχει 5.000 εισαίρες. Και μετά από αυτό λες, ναι, εντάξει, η ομάδα δεν έφερε το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά δεν γίνεται να απογοητευτεί ο κόσμος και να μην στηρίξει τώρα πιο πολύ και πιο λυσασμένα από ποτέ. Εμείς αυτό που θέλουμε από σας είναι στήριξη μέχρι τέλους. Δεν μπορούμε τώρα να αναγυρίσουμε πλάτη. Τώρα πρέπει να φανεί πόσο αγαπάμε την ομάδα.
0: Να απαντήσουμε εδώ και σε κάποια μηνύματα. Ο ένας ο φίλος ρωτάει άμα θα έχει πούλμαν για Βόλο. Γενικά τσακάλια, αλφα εθνική, μετακινούμαστε μη οργανωμένα. Ανοργάνωτα απαγορεύονται στη συντριπτική πλειοψηφία, απαγορεύονται οι οργανωμένες μετακινήσεις. Οπότε μην περιμένετε να δείτε κάποιο πούλμαν για τη φετινή χρονιά. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι θα μετακινηθούμε με όλους τους υπόλοιπους τρόπους εκτός από πούλμαν. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει με το τι μεταφερόμαστε. Όποιος δεν έχει θέση, αύριο Πέμπτη μετά την πρώτη προπόνηση του μπάσκετ, έρχεται στο σύνδεσμο και οργανωνόμαστε και καλύπτουμε θέση και βρίσκουμε όποιον δεν έχει να μεταφερθεί και τον καβατζώνουμε. Αν θα έχουμε βίντεο από την κερκίδα με την ΑΕΚ, θα έχουμε βίντεο με την κερκίδα από την ΑΕΚ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και αν μιλήσαμε με τον πρόεδρο, αν ξέρουμε τι θα κάνει, είσαι εκτός τόπου και χρόνου, αδερφέ. Μιλάμε για το μάτς, για τον κόσμο που πρέπει να πάει στο Βόλο και να πάρει το παιχνίδι. Γιατί οι άλλοι μάλλον δεν μπορούν. Όλα τα υπόλοιπα είπαμε τα αφήνουμε εκτός. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μιλάμε και τραβάει ο ένας τον άλλον για να πάμε στο Βόλο. Για να πάμε στο Βόλο, για να καταπιούμε το Βόλο. και να πάρουμε εμείς το παιχνίδι. Όσο βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, όσο βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει εμείς να είμαστε ακόμα πιο μαζικά και ακόμα πιο δυναμικά εκεί που παίζει η ομάδα μας.
1: Και είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Δηλαδή δεν ήρθαμε εδώ και είπαμε ώρε τι ομαδάρα, ούτε πως παίξαμε έτσι, ήμασταν άτυχοι και τέτοια. Ο καθένας βλέπει και κρίνει αυτό που βλέπει. Ξέρει ο καθένας πως να το κρίνει, ξέρει τι νιώθει σχετικά με το αγωνιστικό, έτσι. Εμείς δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Αυτό ίσως είναι κοινή ομολογία, οκ, okay, πάλι δεν θα κρυφτούμε, αλλά δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Έχουμε καθαρά άλλο σκοπό. Το αν η ομάδα είναι λίγο πίσω αγωνιστικά, το αν ακόμα δεν είναι τελειωμένο το ρόστερ, ολοκληρωμένο, το οποίο δεν είναι και αποδείχθηκε ακόμα και χθες και σήμερα, δηλαδή ίσως και αύριο αποδειχθεί με την προσθήκη δύο παικτών. Ο ένας ήδη ανακοινώθηκε, ο άλλος θα ανακοινωθεί προφανώς αύριο, αυτός από τη Σουηδική, που τη Δανέζη και την Brøndby, ξέρω εγώ. Θα ανακοινωθεί και αυτός αύριο. Οπότε το ρόστερ ακόμα σχηματίζεται, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεπώς δεν πρέπει να βγουν και γρήγορα συμπεράσματα για αυτούς που θέλουν να κρίνουν το ρόστερ και τις κινήσεις της διοίκησης. Οπότε περιμένουμε για να δούμε το καλύτερο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Και πώς περιμένουμε? Με παρουσία στα γήπεδα. Με πολύ δυναμική παρουσία στα γήπεδα και στην καθημερινότητα του Ηρακλή. Δεν περιμένουμε και λέμε πώς θα παίξουμε σήμερα. Δεν έπαιξε εκείνος καλά. Ρε, θα παίξει, ρε φίλε. Κάνε την υπομονή. Τώρα θα το δεις αν θα παίξει. Δεν θα το δεις από τις 17 Αυγούστου ως τις 29, σε 12 μέρες. Η σεζόν είναι πολύ μακριά. Θα φτάσει στο Μάιο.
0: Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι σαν λαός. Εδώ ήδη βγάζουμε άγχη και αγχωνόμαστε για το αν θα πάμε και πώς θα πάμε Χαριλάου. Που έχουμε να δούμε ήδη για Βόλο. Και ήδη αγχωνόμαστε και σκεφτόμαστε και συζητάμε και τρογόμαστε για το πώς θα πάμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο Χαριλάου.
1: 4 Σαββατοκύριακα μετά.
0: Που είναι 4 Σαββατοκύριακα μετά. Το έχουμε, είναι χαρακτηριολογικό μας. Είμαστε, ρε παιδί μου, έχουμε και εμείς τη λόξα μας. Έχουμε έρθει. Ανεβήκαμε από εκεί που δεν πέσαμε. Απλά επειδή δυστυχώς λείψαμε χρόνια, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Παράδειγμα. Πήγαμε στις Σέρες που ήταν κύπελο βέβαια, αλλά εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι στην Αλφα Εθνική, στο ημίχρονο, δεν ανοίγει η πόρτα για να βγεις έξω από το γήπεδο. Κάτι το οποίο εμείς δεν το ξέραμε, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ήμασταν εδώ πέρα. Οπότε και εμείς δεν το ξέραμε. Μας φάνηκε ότι σαν να μιλάμε σε εξωγήινους που μας λέγανε ότι δεν ξέρετε ότι δεν ανοίγει η πόρτα στο ημίχρονο και δεν βγαίνει κανείς έξω.
1: Τι
0: μας λες, ρε. Δεν αυγό χωρέξω, ρε. Απλά καμία απλό πήρα, ρε.
2: Εδώ, ρε Άλεξ, το πιο συγκινητικό είναι ότι παίζουμε 9 η ώρα, παίζουμε 7.30 ώρα, παίζουμε 8.30 ώρα. Που όλες οι ομάδες δεν μπορούν να το καταλάβουν και άλλοι άνθρωποι. Είναι συγκινητικό για
0: μας.
2: Είναι συγκινητικό. Για μας δεν μπορούν να καταλάβουν που μάθαμε στο 10 παρατέταρτο, στο 3 η ώρα, στο 3 και 4, στο 1 παρατέταρτο. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Κοιτάμα πάλι, εγώ.
2: Κανονικά είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, να το πω, αλλά είναι άκρο συγκινητικό.
0: Ερχόταν ο άλλος στη Φιλαδέλφεια, έρθε με το κινητό με τα κουμπιά. Ήρθα για να μπω. Μπες και εσύ. Πάντως, πλάκα, για να λέμε και τις βρωμοτέτοιες να πούμε. Όποιος ήρθε με κινητό με κουμπιά και χωρίς gov. Στην τελική κάπως τρύπωσε, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Οπότε αυτό σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι δεν πρέπει να θέτουμε ωραία και δεν πρέπει να κολλάμε και να βάζουμε stop σε διάφορα τέτοια μικροπροβλήματα. Γιατί τα συζητούσαμε και αγχωνόταν, ναι, ο κόσμος.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αγχωνόμασταν.
1: Και αυτό το άγχος πιστεύω υπάρχει σε κάθε πούλμαν, σε κάθε βανάκι. Παντού θα βρεις ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο οποίος δεν συμβαδίζει, δεν συνάδει με τη τωρινή πραγματικότητα. Είναι λίγο πίσω, αλλά δεν κόβουμε κανέναν. Βλέπετε ότι τελικά βρίσκεται τρόπος να μπουν όλοι μες στο γήπεδο.
0: Υπάρχουν και ασυμβίβαστες γενιές. Τι να κάνουμε.
2: Η αλήθεια είναι
0: αυτή. Η διπλανή μας. Τις διπλανής θέσεις.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το διπλανού καρεκλάκι.
2: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε πάντα λύση σε τέτοια προβλήματα. Και δεν θα αφήσουμε ποτέ κάποιον αδερφό μας να μείνει έξω.
1: Και σίγουρα πριν από το πρώτο εντός, πιστεύω, πάλι θα έχουμε λίγα θεματάκια με θέματα καθυστέρησης. Μιλάω όπως είχαμε και στην αρχή στο Ιβανόφιο, φέτος με τον Προμηθέα στο πρώτο μάτς λίγο καθυστερούσαμε. Αυτά σιγά σιγά, μάγκες, τα λέμε από τώρα. Γιατί και εμείς με τον Προμηθέα, άμα θυμάσαι στην προηγούμενη εκπομπή πριν τον Προμηθέα, ας πούμε, λέω τώρα το Σεπτέμβριο, δεν είπαμε ποτέ για έγκαιρη προσέλευση του κόσμου, γιατί δεν ξέραμε. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς και τα λέμε από τώρα. Ότι όλα πρέπει να τα κάνουμε μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα πιο έγκαιρα από ό,τι τα κάναμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, και να μην είμαστε τη τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
2: Γενικά αυτό πιστεύω έχει ψηλοαλλάξει πλέον να το παρατηρήσεις.
0: Εντάξει, γενικά και τις ώρες που έχουμε βάλει και τα όρια πλέον είναι πιο συμμαζεμένα, είναι πιο αυστηρά.
2: Και στις αίρες που παράδειγμα που ήταν εντός έδρας, όλοι ήταν από νωρίς μέσα στο γήπεδο, δεν κάθισαν έξω.
0: Εκτός από ένα κάτι, μια μάζα. Εκτός από μια μάζα. Η οποία πάλι κατάφερε να φτάσει τσίμα-τσίμα.
2: Αλλά εντάξει, αφού κατάφερε και πρόλαβε τσίμα-τσίμα, είναι κάτι. Διορθώνεται. Διορθώνεται αλήθεια.
0: Εδώ κρατιέμαι να μην το πω.
2: Μην το πεις.
1: Για να μην φύγει γλύκα, ρε. Για να μην φύγει γλύκα.
0: Να μην το αναλύσω.
2: Είναι για λίγους και καλούς. Είναι για λίγους και καλούς.

0: Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, θα ανοίξουμε, θέλουμε να ανοίξουμε γραμμές, θέλουμε όλη τη φωνή σας, θέλουμε όλη την άποψή σας. Θέλουμε να μας πείτε πώς περιμένετε το Σάββατο στο μάτι με τον Βόλο. Θέλουμε να πούμε πώς ωραία περάσετε στη Φιλαδέλφια, να μας αναλύσετε και να μας πείτε. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 2317-0038-58. Πάρτε τηλέφωνο, όχι
1: σωστά,
0: τώρα.
1: Το είπε σωστά.
0: Ναι.
2: 2317-0038-58. Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά.
2: Πάρτε τηλέφωνο και πείτε μας ό,τι γουστάρετε.
1: Έχουμε μαζευτεί εδώ
2: το
1: πέρα.
2: Κλίμα, το δικό μας το κλίμα.
1: Ένα μάτσο όλοι δυσλεκτικοί είμαστε εδώ πέρα μέσα. Προφεσόρ, θα μας διαβάσει μηνύματα.
2: Θα σας διαβάσω.
1: Είχαμε μείνει από τα πούλμα και πιο κάτω, νομίζω.
2: Λοιπόν,
1: κάτι αλάνια λέει, ήρθαν από Αμερική. Δεν κάνω μάτσο.
2: Όλοι για την καψούρα εδώ, όλοι, άνω πόλη είναι μπλε. Εδώ χαιρετίσματα έχουμε από διάφορες περιοχές. Ήρθαμε από Αμερική, λέει Αλάνια. Δεν το χάνουμε το μάτς αυτό. Καλησπέρα, ρε Μάγκες, και πολύ καλά κάνατε και ήρθατε. Εννοείται, θα είστε στο μάτς. Μακάρι να είστε και σε πολλά άλλα. Μάγκες, όλοι Βόλο. Δεν πρέπει να πέφτει καρφί. Μεγάλη εκδρομή για τον οπαδικό λαό. Ξυπνήστε. Ψηφοφόροι είστε για τον Μπέο, λέει εδώ πέρα. Συμπληρώνει. Οκ, τα έχουμε πει αυτά. Μπράβο, παιδιά, στήριξη στην ομάδα. Η διοίκηση έχει κάνει τα λάθη, βλέπουμε μπροστά. Εννοείται, φιλέ, εννοείται ότι το μόνο που μας νοιάζει είναι το επόμενο και δεν μας νοιάζει να κρίνουμε το τι έγινε, ειδικά τώρα. Ειδικά τώρα που, okay, υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά δεν είμαστε στο τέλος. Δεν έχουμε το. Προφανώς και εμείς, όπως το είδατε, δεν είναι ότι τα περνάμε στον ντούκο και ότι η ομάδα πάει τρένο. Και εμείς υφιστούμε την προσοχή στη διοίκηση, αλλά συνεχίζουμε, ακριβώς όπως το λες. Καλησπέρα, Αλέξη, εδώ λέει ο φίλος. Επειδή τώρα μπήκα, έχω δύο θέσεις στο αμάξι για δύο άτομα. Πρέπει να έρθω την Πέμπτη.
1: Ναι, πρέπει να έρθεις αύριο. Εκτός από το όσοι δεν έχετε θέσεις, καλό είναι και όσοι έχετε περίσχες θέσεις, μετά από την πρώτη προπόνηση, ραντεβού στο σύνδεσμο στο Ιβανόφιο, για να κάνουμε την ενσωμάτωση και να μοιράσουμε κόσμο.
2: Γενικά, παιδες, για όποιον που δεν μπορεί να παρευρεθεί αύριο, που μακάρι να έρθετε όλοι, καλό θα είναι ότι αν έχετε θέσεις, αν έχετε δηλαδή αυτοκίνητα διαθέσιμα, αν έχετε χώρο, να ενημερώσετε με όποιον τρόπο μπορείτε και ξέρετε ότι αυτό θα πιάσει τόπο, ώστε και εμείς να συμπληρώσουμε τα μάξη, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να μετακινηθεί και αυτή τη στιγμή δεν έχει τρόπο. Ξέρουμε εμείς ήδη πολλούς, πόσο μάλλον αυτούς που θα δούμε αύριο, που θα γίνουν πολύ περισσότεροι. Μάγκες, όλοι Βόλο, αφήστε την κρίνια. Είμαστε στη Super League, όλοι Βόλο Αλάνια. Μ' αρέσει πολύ, το κλίμα είναι κοινό για όλους, αυτό καταλαβαίνουμε. Εμείς θα το γυρίσουμε το κλίμα με πάθος και τρέλα, λέει εδώ ο φίλος. Άκυρη ερώτηση, λέει εδώ ο φίλος. Γιατί δεν επιτρέπουν τις οργανωμένες μετακινήσεις με πούλμαν? Θεωρητικά και την αστυνομία δεν τη βολεύει να ελέγχει 10 εδαφορία αντί για 200 αμάξια. Όλοι Βόλο. Αυτή την απάντηση, φίλε, τώρα.
1: Αυτό είναι καλή ερώτηση. Άμα ήταν κάποια χρόνια, αν ήταν πριν από κανένα δύο χρόνια, θεωρητικά θα λέγαμε ότι το κάνουν έτσι για να δημιουργηθούν πιο εύκολα επεισόδια. Αλλά τελικά δεν δημιουργήθηκαν. Γιατί να δημιουργηθούν εύκολα επεισόδια? Όπως κατεβήκαμε και εμείς, παράδειγμα, κάτω στην Αθήνα με την ΑΕΚ, είσαι πλέον ελεύθερος και δεν έχεις καμία συνοδεία μέχρι κάποιο σημείο που βρίσκεις την αστυνομία μέσα στην Αθήνα. Οπότε έχει όλη τη διαδρομή, υπάρχει όλη η διαδρομή ελεύθερη να γίνει το οτιδήποτε.
2: Τελευταία χαιρετίσματα εδώ, λέει ο φίλος από το Μπλε Πάρκο Κρήτης. Δίνει χαιρετίσματα και δίνει ένας φίλος χαιρετίσματα που μάλλον είναι πολύ τέτοιοι, γιατί ξέρουμε πολλούς. Χαιρετίσματα από τους σεζονίστες.
1: Σεζονίστες.
2: Χαιρετίσματα στους σεζονίστες, παλικάρια. Σας περιμένουμε πώς και πώς. Λίγο υπομονή. 1-2 μήνες μείνανε. Σας περιμένουμε εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Όσο πιο κοντή να είναι η σεζόν, όσο πιο κοντή να είναι η σεζόν.
2: Δείτε τα μάτς λίγο από μακριά, τι να κάνουμε. Θα τα ευχαριστηθείτε αργότερα. Μακάρι να αλλάξει λίγο το κλίμα και της ομάδας και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Που εμείς ήδη περνάμε καλά, μάλλον, αλλά με το να νικάει η ομάδα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ή εκτός άμα τρελαθείτε και πάρετε το πλάνο να κερδίσετε. Είναι και αυτό μέσα στο μυαλό σας. Μην το ξεχνάτε.
1: Καλά,
0: το
1: μπάσκετ αύριο μας έβαλε 6 ώρα.
0: Αύριο που θα έχει 37 βαθμούς. 6
1: ώρα. 37 βαθμούς. Θα πάθουμε θερμοπληξία όπως όταν κατεβαίναμε στην Αθήνα. Γιατί κάποιοι κατέβαιναν χωρίς air conditioning στην Αθήνα.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Πάθανε θερμοπληξία 6 ώρες.
0: Το είπα και στην Αθήνα, στο λέω και τώρα. Στην Αθήνα ίδρωσα, λες και παίζαμε στο Βανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Και χειρότερα ήταν. Έπαιξε πολύ.
0: Μαλάκα, τι ήταν αυτό, ρε.
1: Μοιράσαμε DNA στα χανούμια.
0: Πού. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, παιδιά, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό που έγινε και είμαστε πριν στις μετακινήσεις. Να ξέρετε, όπως πήγαμε εμείς στη Φιλαδέλφια και τα χανούμια εκπρόσδεκτα να στο Καφτατζόγλιο, στο δεύτερο γύρο, όποτε είναι, γιατί μετά νομίζω αλλάζω τα παιχνίδια.
1: Να γίνεται το λουμπούκι στο δεύτερο γύρο. Δεν είναι η αντίστοιχη σειρά.
0: Και γενικά η ομορφιά του παντισμού είναι αυτό εδώ, να αλλάζουν εισιτήρια, να παίρνουν όλοι εισιτήρια. Αυτό είναι η ομορφιά του παντισμού, όχι αυτό που θέλουν να δείξουν κάποιοι και να μας συγκρίνουν με ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνεται.
1: Έτσι, και να πούμε λίγο και για τους δικούς μας ανθρώπους ότι πάντα η εικόνα μας οφείλεται σε εμάς τους ίδιους. Οφείλεται σε εμάς τους ίδιους και στο πόσο κουτόχορτο μπορεί να τρώμε, ρε παιδί μου, και το πόσο μπορεί να είμαστε πυρεπείς και μεγάλα αλάνια και όχι μόνο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ξεκινώντας αυτό το μικρό, τη μικροένταση στο μάτς με την ΑΕΚ που δεν έγινε τίποτα, που έγινε για ένα λόγο που κανένας δεν έμαθε, υπήρξε μια ψιλοένταση. Όταν εμείς από τη μεριά μας μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτή την ψευτομαγιά και πίσω από το πλεξιγκλάς που σε βρίζει ο άλλος να μπορέσουμε εμείς να το σταματήσουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να εξελιχθεί κάτι τέτοιο, γιατί ξεκίνησε από κάτι άκυρο που δεν υπήρχε λόγος να εξελιχθεί και τελειώνει, τότε αυτή είναι η εικόνα μας. Όταν δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και ξεφεύγει αυτό το πράγμα και γίνεται γενικότερο χάος, και πάλι αυτή είναι η εικόνα μας. Αυτό είναι στο χέρι ολονών μας. Όσο θα είμαστε μετρημένοι και προσεγμένοι στις κινήσεις μας και θα ακούμε τους ανθρώπους που πρέπει να ακούσουμε και θα αντιδράμε σωστά, τότε θα έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη εικόνα. Όσο κάνουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και ανεξέλεγκτα πράγματα, τότε η εικόνα μας θα αρχίζει να τίνει να είναι προβληματική.
2: Ακριβώς αυτό εδώ που αναφέρθηκε τώρα, μάγκες, το είχαμε πει κάποιες φορές πέρυσι, το λέμε και τώρα, ότι χρέος κάθε οπαδού του Ηρακλή είναι να προσέχει το συνοπαδό του. Και το εννοώ ένα προς έναν. Οι καταστάσεις και οι καιροί έχουν αλλάξει, έχουν δυσκολέψει γενικά τα πράγματα μέσα στα γήπεδα. Το γνωρίζετε και θεωρώ πως μόνο χειρότερα θα πάει, δεν νομίζω να πάει καλύτερα. Ο καθένας πρέπει να προσέχει το διπλανό του προκειμένου να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις και πιστεύω ότι ήδη το πάμε πολύ καλά. Αν κρίνω το περσινό Ιβανόφιο παράδειγμα, το πάμε τέλεια μάλλον.
1: Το πείραμα όσον αφορά το ποδόσφαιρο και με αντιπάλους που είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες, το πείραμα της Φιλαδέλφειας ήταν σε μεγάλο βαθμό πετυχημένο. Ήταν ένας προϊονός, γιατί το επόμενο πείραμα ίδιου βεληνικούς και πολλαπλάσιου θα είναι το Χαριλάου.
2: Χρονικά σίγουρα.
1: Ναι. Και εκεί αν καταφέρουμε και τσεπώσουμε μια ολόκληρη πλευρά, τι έχει να γίνει.
2: Εκεί, άμα γίνει αυτό και τα
1: ουτοπίες,
3: τις ανομαλίες.
2: Αν τα πάμε και περίφημα.
1: Αυτό γινόταν Millennium 2000.
2: Ναι.
1: Ήτανε ολόκληρες πλευρές. Δεν έχει ξαναυπάρξει από τότε.
0: Μάλλον μπορεί να ξαναγίνει. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι, που λέγαμε ότι θα υπάρχει νεκρά ζώνη, εν τέλει δεν υπήρχε καμιά νεκρά ζώνη. Εν τέλει είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τους εαυτούς μας. Δηλαδή οι κυμπάτσοι θέλουν να γίνει για να ξεφτυλιστούμε και εμείς και αυτοί και να πούνε γι' αυτό δεν πρέπει να γίνονται λεγές εταιρείων.
1: Οι μπάτσοι ήταν εντωμεταξύ πιο κυριλέ από όσες φορές έχουμε κατέβει στην Αθήνα.
0: Ναι, όντως.
1: Ούτε μας πρίξαν τα αρχίδια.
0: Ούτε μας είπαν
1: εμείς τους πρίξαμε τα αρχίδια. Εμείς τους πρίξαμε τα αρχίδια.
0: Σταμάτα ξεκίνα.
1: Μπρος πίσω και τέτοια. Ναι, όχι. Καλά πήγαν όλα για πρώτη αγωνιστική.
0: Το κλίμα ήταν πολύ καλό, η αλήθεια.
1: Και ξαναλέμε, να συνειδητοποιούμε, παιδιά, παίχτηκε η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε δει ένα μάτς κυπέλου και έχουμε δει και ένα μάτς πρωταθλήματος. Τώρα πάμε να δούμε το δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος. Βλέπουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει. Σε αυτό το πρόβλημα δεν λειτουργούμε με γκρίνια. Λειτουργούμε με μαζικότητα και φωνή. Αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το μυστικό. Ξεσηκώστε τους όλους. Πάρτε φίλους, φίλες, οικογένεια και ό,τι άλλο έχετε αγαπημένο τριγύρω σας και σηκωθείτε και πάμε όλοι το Σάββατο στο Βόλο. Πάμε να γεμίσουμε το γήπεδο του Βόλου. Ένα γήπεδο που αν το γεμίσεις δείχνεις έκταση, όγκο και δυναμική, και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα για το Σάββατο για το Βόλο και έχουμε την πιο αξιόλογη εικόνα για φέτος, μιας και θα είναι δεύτερη αγωνιστική, μετά έχουμε να χτίσουμε, να πάρουμε αυτό σαν βάση και να χτίσουμε πάνω σε αυτό.
2: Ήτανε κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε από πρόπερση από τον μπάσκετ πριν ανέβουμε στην καρδίτσα, Μάγκης. Τι εννοώ? Είπαμε τέλος η γκρίνια, θα τα πηγαίνουμε όλα θετικά, όχι πάντα προφανώς, κάποιες φορές οι καταστάσεις δεν θα σε αφήσουν, αλλά αν εξαιρέσω μισή εκπομπή από πρόπερση, πάντα το κλίμα είναι έτσι. Και όπως είδαμε, το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ήταν μια χρονιά η προηγούμενη, ας πούμε, που ήταν πετυχημένη. Όταν χρειαστεί, προφανώς και θα παρέμβουμε. Δεν, πλέουμε σε πελάγι ευτυχία τα οποία δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Όταν χρειαστεί θα παρεύουμε. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτό που πάει να γίνει και δεν πάει να γίνει μάλλον, ψευτοπραγματάκια. Τα κόβουμε και πάμε μαζικά στο Βόλο. Για να δούμε λίγα μηνυματάκια εδώ πέρα που βλέπω. Λοιπόν, δύο αμάξια από Θεσσαλονίκη φεύγουμε για το διπλό το Σάββατο όλοι Βόλο. Γεια σας μάγκες, εννοείται. Από Καβάλα κάποιος, ρωτάει εδώ ο φίλος. Παιδιά, όποιος μας ακούει και είναι από Καβάλα ή ξέρει κάποιον, ας απαντήσει εδώ στο φίλο ακόμα και εδώ. Άμα είναι να βρεθεί λύση για το πώς θα μεταβεί, να απαντήσει ακόμα και εδώ. Μάγκες, στη θύρα 39 για Βόλο, γιατί είναι κλειστά, τα αγοράσαμε ή έτσι ήταν.
1: Όχι, εξαντλήθηκαν.
2: Εξαντλήθηκαν.
1: Πάει 39, φυλάκια.
2: Πάμε, next one. Επόμενη. Λοιπόν, θα έχουμε κάποιο σημείο συνάντηση, λέει εδώ ο φίλος.
4: Έξω από το γήπεδο.
1: Έξω από το γήπεδο, μία ώρα πριν από το παιχνίδι.
2: Ή όλοι παντού, συνεχίζει.
1: Όλοι παντού και άπαντα.
2: Άντε τουλάχιστον 2.000 στο Βόλο ξυπνάτε, εννοείται φίλε, πολύ εύκολο στόχος. Καλησπέρα από Αγγλία, πάμε για το διπλό.
1: Άμα ήταν για 2.000 να καθόμαστε να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή, το πηγαίναμε σπίτι μας.
4: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν μιλάμε για 2.000.
4: Πάμε για το κάτι παραπάνω, παιδιά.
1: Δεν μιλάμε για 2.000, μιλάμε πάμε να δείξουμε στο Πανελλήνιο, σε ένα γήπεδο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, την έκτασή μας, τον όγκο μας. Τη μερίδα της πίτας, τη δικιά μας, το δικό μας μερίδιο πίτας, που πρέπει να δείξουμε την πραγματικότητα. Γιατί δεν μας θυμούνται, τώρα αρχίζουν και μας βλέπουν. Είπαμε, είναι το καλύτερο σημείο. Δεύτερη αγωνιστική, ανέτοιμο το Καφτατζόγλου, δεν θα το δούμε ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης, ούτε την τρίτη αγωνιστική θα καταφέρουμε να το δούμε. Και δεν ξέρουμε αν θα το δούμε και την τέταρτη αγωνιστική. Μάλλον θα το δούμε στο δεύτερο γύρο το Καφτατζόγλιο. Οπότε μέχρι να το δούμε το Καφτατζόγλιο και να δείξουμε το εκτόπισμά μας, επόμενος σταθμός είναι ο Βόλος. Και αν στο Βόλο δείξουμε το εκτόπισμά μας, αν δείξουμε το εκτόπισμά μας που είναι χιλιάδες, τότε θα πάρουμε το μερίδιο που μας αρμόζει. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε πίσω όλα αυτά που μας έχουν λείψει και μας έχουν πάρει την προηγούμενη 16ετία.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε παρεμβολές.
2: Κάποια, σωστά. Κάποια τελευταία χαιρετίσματα έχουμε εδώ από τα Αλάνια από Στοκχόλμη και από τα Αλάνια από Σικάγο. Χαιρετίσματα σε όλους στον απανταχού λαό του Ηρακλή. Έχουμε κάποιες διακοπές, κάποιες παρεμβολές.
4: Εδώ λέει ένας αδελφός, όλη στήριξη μέχρι τέλους, 0-2 τελικό σκορ. Βρε και 0-1, δεν μας πειράζει.
1: Το έχει παίξει μάλλον.
4: Στήριξε ομάδα χαιρετισμού από Σικάγο. Παιδιά, 1000 χρόνια να κάνω το Βόλο μπλε και άσπρο.

0: Πάμε, παίζουμε μπάλα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ, λέει.
1: Έχεις κάτι εδώ στο Insta, πρέπει.
0: Για δες, για δες εδώ.
1: Λοιπόν, έχουμε. Πάντα προσέχουμε εδώ, λέει ο φίλος στο διπλανό μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, λέει εδώ ο φίλος. Στην Αθήνα δεν έχω φίλους, μόνο γνωστούς.
0: Οπα.
1: Λοιπόν, αυτό μην το διαβάζετε, λέει. Τέλος πάντων. Όλοι Βόλο. Όλοι Βόλο, το ζουμί. Όλοι Βόλο. Σωστά, φίλε, όλοι Βόλο.
0: Είναι και άλλα που δεν διαβάζονται.
1: Λέει,
0: αλλά τα έχουν βάλει δημόσια, τα έχουν γράψει.
1: Ναι, είπε αυτό. Όχι, το στείλε στο Instagram. Είναι okay. Προσωπικό, εντάξει. Καλά το χειρίστηκε. Λοιπόν.
0: Τι λέει και αριστερά.
1: Καλησπέρα από το Γιανόλευκο, Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι.
1: Λέει εδώ ο φίλος. Τέρμα
0: καλά. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τι λέει και τι να πω, καλή δεν είμαστε μικρή ομάδα, οι μεγαλύτεροι είμαστε, αλλά αυτό το γήπεδο λέει το γεμίζουν κάπως μόνο οι τέσσερις μεγάλοι και καλά εμείς είμαστε, φυσικά ρε μάγκες, αυτό το γήπεδο μόνο όπως γράφεις, οι τέσσερις μεγάλοι,
2: αυτό λέμε,
0: οι τότε τέσσερις μεγάλοι, εμείς μπαίνουμε σφινόπουτσα μάγκες, ξεκολλήστε, είμαστε η σφινόπουτσα της καινούργιας χρονιάς, ήρθαμε, εδώ πέρα αυτό που λες το τέσσερις, οι τέσσερις γεμίζουν το Πανθεσσαλικό, θα πρέπει από το Σάββατο και μετά. Από το Σάββατο και μετά όλα τα κανάλια να λένε όχι οι τέσσερις που γεμίζουν το Πανθεσσαλικό, οι πέντε. Οι μεγάλοι πέντε που γεμίζουν το Πανθεσσαλικό.
3: Μα και τώρα από τα πρώτα δύο παιχνίδια όλα ξεκινάνε και με λαό του Ηράκλειου. Ο Ηράκλειος λέει από την Αλφαεθνική. Ο Ηράκλειος λέει: Ο λαό του Ηράκλειου. Ρε, τόσα χρόνια δεν μας παίζατε πουθενά, ρε.
0: Τώρα και... πάρτε τα αρχίδια μας.
3: Και τώρα τι έγινε τώρα.
0: Πάρτε τα αρχίδια μας. Παντού θα μας βλέπετε τώρα. Καλά να πάθετε.
3: Είχατε ένα στόχο και δεν πέτυχε. Και τώρα θα το πληρώσετε όλοι για αυτό που έγινε.
0: 16. Αποθυμένα 16 ετών τώρα θα φάτε, να ξέρετε. 16 ετών αποθυμένα θα τα φάτε στα μούτρα. Ό,τι έχει ο κάθε ένας.
3: Αυτό ακριβώς. Να ξέρετε, ό,τι μας κάνετε θα το δείτε μπροστά σας. Ό,τι μας κάνετε. Από το όποιο πεθαμένο σετ έλεγε για τον το λαό του Ηράκλη.
0: Ασβεστοχώρη, Ντουμπάι. Σάβγα το τρελά, γούστα, αμάξι, αδέρφια, χίλια χρόνια με ό,τι έχει ο καθένας. Δράμα, Σέρες, Φιλαδέλφια, τώρα Βόλο. Μας έχει πιάσει μούρλα, πού να μας πιάσει μούρλα. Πήγαμε για εντός στις Σέρες να παίξουμε με το Βόλο. Ο άλλος, ο τρελός, νόμιζε ότι παίζουμε με τον Πανσεραϊκό. Δεν μπορούμε να γραμμίσουμε τον Πανσεραϊκό, έλεγε στο ημίχρονο. Και γαμώ, αυτοί είμαστε. Όταν μας κάνετε τέτοια και εμείς αυτοί είμαστε. Θα μας δείτε το Σάββατο. Πάρτε τρέλα και πάμε όλοι το Σάββατο στο Βόλο.
1: Ρε τον Ολυμπιακό Βόλο, ρε. Τώρα έτσι.
0: Έχουνε και κόκκινο αυτοί, ε. Ολυμπιακό Βόλο θα νομίζουνε. Ολυμπιακό Βόλο θα νομίζουνε οι δικοί μας ότι κάνουνε τώρα.
1: Λοιπόν, ας δώσουμε κι εμείς, μάγκες, λίγο το πρόγραμμα των δύο επόμενων αγωνιστικών, εφόσον το έχουμε το ακριβές πρόγραμμα. Παίζουμε Δευτέρα στην Τρίπολη, ενώ για όποιον θέλει, ρε φίλε, και μπορεί να το κανονίσει να μεταβεί, ας το δώσουμε τώρα. Παίζουμε Δευτέρα στην Τρίπολη και μετά παίζουμε πάλι το πιο άλλο Σάββατο με τον Ατρόμητο. Σας αφήσουμε αυτό, να ξέρετε ότι η επόμενη αγωνιστική είναι Δευτέρα στην Τρίπολη. Κανονίστε. Απλά το αναφέρουμε. Δεν...
0: Ό,τι είναι να κανονίσετε, ναι, κανονίστε το.
1: Κανονίστε το. Η επόμενη Δευτέρα, δηλαδή σε 10 μέρες από τώρα, είναι στο Βόλο. Είναι στην Τρίπολη. Είναι στην Τρίπολη. Το αναφέρουμε απλά. Και ξαναγυρνάμε. Όλοι Βόλο.
3: Και γενικά, για να γυρίσουμε το κλίμα και να ξεκινήσει ο κόσμος αυτός να χαμογελάει. Που ήδη χαμογελάει. Απλά να χαμογελάει και να λέει ναι, ρε φίλε. Ναι, αυτό που το αξίζουμε. Πρέπει το Σάββατο το ματς να το πάρει ο κόσμος. Με ένα και μοναδικό τρόπο. Τη φωνή, τον παλμό και τίποτα άλλο.
0: Και μετά να πάμε να ζητήσουμε όλο το Χαριλάου. Το μισό Χαριλάου.
3: Το μισό Χαριλάου.
1: Μάγες, αυτό θέλουμε. Όποιος σέβεται αυτό που θέλουμε εμείς, που είναι να βρεθούμε σε όλα τα γήπεδα, θα το ανταποδώσουμε.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Σε αυτό να είστε σίγουροι. Είναι η επιθυμία μας. Να πάμε παντού και να φιλοξενήσουμε όποιον μας φιλοξενεί και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, μας βοηθάει σε αυτό, γιατί μόνο αυτό μας νοιάζει. Εμείς που αγαπάμε αληθινά αυτό που βλέπουμε, αγαπάμε τον Ηρακλή, μας νοιάζει η παρουσία μας στα γήπεδα. Και όποιος σέβεται και έχει κοινή επιθυμία με αυτό, θα το σεβαστούμε και εμείς. Και θα βοηθήσουμε να γίνει πράξη αυτό, να ξέρετε. Ήδη, όπως βλέπετε, έχει γίνει η αρχή. Πάμε παρακάτω.
3: Όποιος έχει μπέσα, και όπως είπε ο φίλος πριν, όποιος έχει μπέσα, ανταμείβεται. Όποιος είναι λουμπίνα, δύσκολα τα πράγματα.
0: Καλησπέρα, Ήρα. Παίζει παροξισμό.

0: Αυτό είναι το καλό. Να έχουμε ίδιο τρόπο σκέψη όσο το δυνατόν περισσότερη μάζα κόσμου. Λοιπόν, εντάχει, να συμμαζέψουμε λίγο πραγματάκια, να υπενθυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Αύριο 6 ώρα.
1: Να συμμαζέψουμε το αυριανό πρόγραμμα, σωστά.
0: Αύριο 5η 6 ώρα έχει πρώτη προπόνηση στο μπάσκετ στο Ιβανόφιο. Από λίγο πιο νωρίς εδώ πέρα, μέσα στην κάψα στους 40 βαθμούς του Ιβανοφίου. Θα έχουν βάλει, λέει, και τα air condition που δεν πιάνουν. Με το που βάλουν τα air condition και μπούμε, θα ανάψουμε όλους τους πυρσούς, έτσι να γίνει χάλια.
1: Ή θα πάμε να κλείσουμε τα air condition.
0: Ή θα πάμε να κλείσουμε τα air condition.
2: Που δεν δουλεύουν.
0: Βγάζουμε γούστα και υδρότα στην πρώτη προπόνηση. Και με το που τελειώσει η πρώτη προπόνηση, μαζευόμαστε στο σύνδεσμο για να οργανώσουμε λεπτομέρειες του Σαββάτου. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν θέση για να μετακινηθούν το Σάββατο. Και όσοι έχουν ελεύθερες θέσεις για το Σάββατο, να κάνουμε αυτό το μιξάρισμα, να κλείσουμε το πρώτο step και να δούμε μετά αν περιστεύει άλλος κόσμος. Οπότε αύριο ημέρα έχει αυτό το πράγμα. Πρώτα πρώτη προπόνηση και μετά οργάνωση για το Σάββατο. Αύριο θα πούμε και διάφορες λεπτομέρειες, όπως συναντήσεις, χρόνους, ώρες και ραντεβού που θα έχουμε για το Σάββατο. Καταλαβαίνετε ότι μέσα από ένα ραδιόφωνο δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο. Μόνο με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και θα είναι από κοντά μπορούμε να λέμε, να μιλάμε λίγο για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Οπότε όλοι, αύριο είναι πολύ σημαντικό να είστε στο Ιβανόφιο.
1: Το γενικό είναι μία ώρα πριν από το μάτς, έξω από το γήπεδο. Το γενικό εννοείται ποιος θέλει περαιτέρω προφορά.
0: Τι ώρα είναι το παιχνίδι, 7.30.
1: 6.30.
0: 6 ώρα έξω από το Πανθεσσαλικό. Το επίσημο το ραντεβού, δηλαδή το ανακοινωμένο, είναι 6 ώρα έξω από τον Πανθεσσαλικό να μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Μην ξεχαστείτε σε ταβέρνες, ξέρω εγώ τι πίνουν εκεί, τσίπουρα και...
0: 2,5 ώρες είναι η απόσταση.
1: Μεζεδιές.
0: Οι μεζεδιές θέλουν κανένα διωράκι σίγουρα να υπολογίζετε για να τις απολαύσετε. Έχει κάτι πολύ ωραία μεζεδάδικα εκεί πέρα και πάνω στο κύμα, κάτω στο κεντρικό του Βόλου. Έχει κάτι πολύ ωραία σε κάτι πλακόστρωτα στενάκια. Βάζει τσιπουράκι, έρχεται με ζεδάκι, βάζει τσιπουράκι, έρχεται με ζεδάκι. Εκεί είναι το πρόβλημα που χάνει το χρόνο. Εκεί είναι το που χάνει το χρόνο. Εκεί λες πάω για ένα 2ωρο, ρε παιδί μου, και το 2ωρο καταλήγει και γίνεται 4ωρο.
1: Μας παραπλανούν, ρε.
0: Και μετά βλέπουμε και θυμόμαστε έναν που είχαμε μαλώσει πριν από 25 χρόνια στο γήπεδο και θυμόμαστε να ξαναμαλώσουμε μαζί του.
3: Κάπως έτσι γίνεται, κάπως έτσι.
1: Προς αποφυγή το παραπάνω, το προαναφερθέντο.
0: Όσοι είναι για τσίπουρα από νωρίς.
1: Ναι. Λοιπόν, μάγκες, από νωρίς, όλοι από νωρίς, φέτος γενικά στα γήπεδα, όλοι από νωρίς. Αυτά έχουμε ως προς το πρόγραμμα των επόμενων 2-3 ημερών. Πέμπτη, λοιπόν, ο ένας στόχος, η παρουσία μας την Πέμπτη, και μετά πάμε στο Σάββατο. Όπου το Σάββατο ήδη καταλαβαίνουμε το προς τα που πάει. Θα γίνει και πράξη λίγο να το δούμε με τα ίδια μας τα μάτια. Θα πάμε για πολύ δυνατή παρουσία.
2: Εδώ ο αδελφός που μιλάει με αριθμούς λέει ήδη έχουν φύγει 850 εισιτήρια για Βόλο.
1: Ναι, το 500 που είπαμε εμείς στην αρχή της εκπομπής ήταν πριν από 2-3 ώρες που ενημερωθήκαμε.
0: Το 500 που είπαμε ήταν με το που άνοιξε το link για τις πρώτες 4 ώρες.
1: Σωστά.
0: Ήταν στις πρώτες 4 ώρες. Τώρα που πέρασαν 8 ώρες, ας πούμε, να έγινε το 400, έγινε 900, ξέρω, 800. Τι πάλι, αρχίσατε ρε μαλάκες και μετράτε πάλι κουκίδες. Θέλετε να μας τρελάνετε τελείως, όπως τα αλλιώσια και όπως την καρδίτσα. Πείτε, ειλικρινά, πείτε μας πόσοι μπήκατε και αρχίσατε και μετρούσατε κουκίδες. Επειδή είδατε ότι αρχίζουν και φεύγουν τα εισιτήρια. Είστε τρελοί, θεότρελοι.
1: Καταμέτρηση κουκιδών. Ηρακλής, εδώ, μόνο αυτά. Μόνο εδώ αυτά. Μετρήστε τις κουκίδες και πείτε μας τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Στα σοβαρά. Μάγκες, καλά κάνετε. Αναγνωρίζουμε την τρέλα σας. Αυτό έχει να κάνει με την τρέλα να μετρήσω τις κουκίδες. Και εγώ το έχω ξυλοκάνει κάνα δύο φορές. Το λέω εδώ ενώπιον όλων.
0: Και εγώ το κάνα με την ΑΕΚ.
1: Να ξέρετε. Μπορεί να το κάνουμε όλοι. Είναι από την τρέλα. Είναι μια εκδήλωση τρέλας. Πολύ όμορφη εκδήλωση τρέλας, γιατί δείχνει την ανυπομονησία μας για το μάτς.
0: Ο Μαξ κουράστηκε. Στα 560 σταμάτησε, λέει.
1: Και μόνο που έφτασε στα 560.
2: Είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Τίποτα, τρέλα. Καρδίτσα λέει, δεν προλάβαμε να μετρήσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι κάποια στιγμή για τον τελικό δεν προλαβαίναμε να μετρήσουμε κουκίδες. Εξαφανίστηκαν. Έχουμε μπει, έχουμε κουμπώσει πλέον.

0: στο να παίρνουμε τα εισιτήρια αναγκαστικά, ρε παιδί μου, εξ αποστάσεως, ίντερνετικά. Και αυτό είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Λοιπόν, για να. Τι λέει?
1: Αν και είχαν μια έγκλη τα χαρτάκια, έχουμε μαζέψει πολύ πράγμα.
0: Βέβαια, το χαρτάκι, ρε, εσύ το παίρνει.
1: Το μαγικό λοιπόν, χαρτάκι.
0: Ακούστε λίγο. Για να δηλαδή, όλο πάμε να το κλείσουμε και όλο κάτι βγαίνει. Το μαγικό χαρτάκι εδώ που λέμε, που το χαρτάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ιστορικό στοιχείο, ρε παιδί μου, και με αυτά τα ηλεκτρονικά, τα εισιτήρια, δεν υπάρχει αυτό το απόκομα, ρε παιδί μου, να το πάρεις, να σημειώσεις, επειδή ήταν σκισμένο, ρε παιδί μου, να σημειώσεις με ποιον έπαιζες και ποιο ήταν το σκορ. Και έχει συμβεί τώρα σκηνικό. Άνθρωπος χωρίς τίποτα να μπει με αλουνού εισιτήριο σε άλλο όνομα μέσω του Gov και μετά να ζητάει το απόκομα. Το απόκομα για να το πάρει σπίτι του. Αυτό συνέβη προχθές στη Νέα Φιλαδέλφια. Άνθρωπος με κινητό με κουμπιά.
1: Φέρτε το χαρτάκι.
0: Άνθρωπος με κινητό με κουμπιά. Και έψαχνε μετά το χαρτάκι.
1: Λοιπόν, θα εκτυπώσουμε και χαρτάκια εικονικά για τους ενδιαφερόμενους για αυτό το μαγικό, το ωραίο
2: να έχουμε τις αναμνήσεις μας.
1: Ρε τρέλα, ρε. Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναδούμε και άλλες φορές στα επόμενα μάτς. Εγώ έχω πει στο εντός έδρας, να ξέρετε, στο εντός έδρας θα γίνουν ωραία τέτοια πραγματάκια, θα γελάσουμε πολύ. Πάλι καλά θα περάσουμε. Το λέω προκαταβολικά, να το ξέρετε και οι δύο, και όλοι δηλαδή. Θα έχει γέλιο. Τι λέει εδώ ο φίλος, καλά τα λες, λέει.
0: Καλά τα λες. Καλά πας.
1: Ναι.
0: Καλά πας.
1: Λοιπόν,
0: να το μαζέψουμε για να το κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Ήταν μια έκτακτη εκπομπή. Γενικά θα αρχίσουν οι έκτακτες εκπομπές να πυκνώνουν. Σε σημαντικά, πριν από σημαντικά παιχνίδια ή πριν από σημαντικές στιγμές οργανωτικές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σύντομα θα ξαναείμαστε κοντά. Η εκπομπή αυτή είχε σαν στόχο, ξανατονίζουμε, να ξεσηκώσει άπαντες να βρίσκονται το Σάββατο στο γήπεδο του Βόλου, σε ένα γειτονικό, κοντινό και φιλικό γήπεδο, με στόχο, μοναδικό στόχο, να δείξουμε τον όγκο μας και το εκτόπισμά μας, να πάρουμε τη θέση, να ξαναπάρουμε τη θέση που μας αρμόζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με βάση την εικόνα του όγκου του κόσμου μας, να είμαστε μέσα στις 5 ομάδες οι οποίες πηγαίνουν κόσμο και γεμίζουν αυτό το γήπεδο, και αυτό είναι μόνο στο χέρι μας. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να το πετύχουμε. Μαζικά το Σάββατο όλοι στο Βόλο. Αύριο όλοι στο Ιβανόφιο για την πρώτη προπόνηση και να οργανώσουμε τις λεπτομέρειες της κατάβασης στο Βόλο. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Τα λέμε αύριο από κοντά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ, μάγκες.
3: Καλή συνέχεια.